0: στο βιογραφικό σου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τραπέζι. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Κοσμοράδιο
1: 94. Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
4: Μάκβελ μακαρόνια.
3: Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
5: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: ψέματα.
1: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Houston, we have an ATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
0: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων. Γραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Με την εγγύηση της Kraft Paints.
9: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα! Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
13: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
13: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
14: Και στο lithi.gr.
15: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
16: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
15: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
17: CNC.
18: Τι να είναι το CNC?
19: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
20: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτοι στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
21: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
22: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
21: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
23: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
26: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στις ογκώδους δικογραφίες για την εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει επιβάλει καθεστώς φόβου σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων με εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταπατήσεις και παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι σοβαρές φθορές στο δικό δίκτυο του Ηρακλείου κυριάρχησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Μιχάλη Καραμαλάκη να ζητά άμεσες λύσεις και σχέδιο αποκατάστασης. Παρουσία του Χανκ Λούγκε, περιφερειακού διευθυντή του ΠΟΗ για την Ευρώπη, πραγματοποιείται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας. Στο Ηράκλειο σήμερα, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα εγγένεια της νέας μεγάλης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή κρασάκι». Σαφές μήνυμα ότι το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου θα γίνει, έστειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης από την περιφέρεια Κρήτης χθες. Επανέρχεται το θέμα των συνθηκών που επικρατούν στο περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκος Καζετζάκης, καθώς ο τομεάρχης οικονομικών και ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τους υπουργούς υποδομών, μεταφορών και υγείας με την συνυπογραφή 13 βουλευτών. Σε απόγνωση βρίσκεται ηλικιωμένος συνταξιούχος στην Κρήτη, ο οποίος ως εγγυητής δανείων των θυγατέρων του δέχθηκε εξώδικο για χρέος 270.000 ευρώ με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών να προτείνει ακόμα και τη λύση της πτώχευσης. Διάβημα του ΥΠΕΚ στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στο ΛΙΣΚΟ at Global Summit Flotilla, το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του αναφέρει επίσης ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ενέβαλε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, διατηρώντας όμως τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε πλήρη ετοιμότητα.
25: 9.84. Ο καιρός.
26: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους, πιο πυκνές σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι δυτική, βορειοδυτική, πιθανώς στα δυτικά ακόμα και από τα Μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
25: 9.84. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 9.84.

Στα 5 λεπτά μετά τις 8 σας καλημερίζουμε από τη συχνότητα του Ράδιο 984 μαζί με τον Νίκο Σφακιανάκη. Και βέβαια μαζί με την πρώτη ζεστή καλημέρα, τις καλύτερες ευχές μας για την συνέχεια ετούτης εδώ της καινούργιας ημέρας, η οποία ξεκινά με αραιές νεφώσεις, με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους. Στα δυτικά διαμερίσματα της Κρήτης πιθανότατα να φτάσει και στα 7 μποφόρ. Και με τη θερμοκρασία για σήμερα μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Έβλεπα την πρώτη στην για σήμερα ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμενάρχιο Ηρακλείου, που προειδοποιεί για ισχυρούς ανέμους και καλεί μάλιστα και τους ιδιοκτήτες των σκαφών να τα προσδέσουν καλά, να τα σιγουρέψουν, να τα ασφαλίσουν εν πάση περιπτώσει όπου αυτά βρίσκονται αγκυροβολημένα εξαιτίας των δυνατών ανέμων. Και φαίνεται ότι το σκηνικό του καιρού από σήμερα μας πάει σε ψυχρότερες αέριες μάζες που φέρνουν καταιγίδες, φέρνουν κεραυνούς, φέρνουν πιθανότατα και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Μάλιστα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα και τοπικά προβλήματα μέχρι και το Σαββατοκυριακό. Ήδη τουλάχιστον από ό,τι βλέπω στον μετεωρολογικό χάρτη, τόσο στην εφημερίδα Νέα Κρήτη όσο και στο site neakriti.gr, από Αθήνα και πάνω, από Αττική και πάνω, οι βροχές σήμερα και οι καταιγίδες φαίνεται ότι θα είναι στα κύρια χαρακτηριστικά της ημέρας, με τους ανέμους από βόρειες και βορειοδυτικές κατευθύνσεις σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Κρατήστε τώρα εσείς αυτές τις πληροφορίες, χρήσιμες είναι κυρίως για όλους εσάς που εργάζεστε εκεί έξω, για τα παιδιά σας τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο ή ακόμα απλά για τη βόλτα σας. Τρίτη, ο μήνας έχει 19. Θυμάται η μνήμη των Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου Οσιομαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου. Γιορτάζουν Μένανδρος, Θεόκτιστος, Θεογνωσία, Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος, Πατρικία, Πατρίτσια, Πατρίκης, Πατρίτσιος. Όπως αναφέρεται στο εορτολόγιο της Εκκλησίας, σε όλους σας χρόνια πολλά, να είσαστε γεροί, να είσαστε και με δυνατοί. 19 του μήνα η μέρα αφιερωμένη στη μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, ζήτημα διεθνούς ευθύνης και όχι εσωτερική υπόθεση η μέρα αυτή, λέει ο Νίκος Δένδιας από το Βήμα της Βουλής. 9. Δεν μιλάμε για μια νεκρή μνήμη, αλλά για μια ζώσα και κραυγάζουσα αλήθεια. Με αυτά τα λόγια μίλησε για την γενοκτονία των Ποντεϊών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στη μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού σήμερα στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των Ελληνών. Τιμάμε τη 19η Μαΐου, εκτός από τους νεκρούς της γενοκτονίας των

και ένα εκλεκτό ζωντανό κομμάτι του ελληνισμού με βαθιά ιστορική, πνευματική, πολιτιστική διαδρομή. Όλους τους πόντιους του σήμερα, σημείωσε ο Υπουργός, κάνοντας λόγο για μαζική οργανωμένη δολοφονία και το βίαιο ξεριζωμό του ποντιακού λαού από τις πατρογονικές εστίες.

Σημείωσε ότι η μέρα απόβασης του Μουσταφά και μάλιστα η Σαπτσούντα σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης και πλέον αιματηρής φάσης αυτής της γενοκτονίας. Υπενθύμησε ότι ουσιαστικά η γενοκτονία είχε ξεκινήσει πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίστηκε χωρίς πραγματική διακοπή επί 9-7 έτη. Ήταν, είπε, ένα σχέδιο με στόχο την εξαφάνιση των Αρμενίων, των Ελλήνων, των Ασσυρίων, δηλαδή συνολικά του χριστιανικού στοιχείου από την ευρύτερη περιοχή. Χαρακτήρισε δε το έγκλημα οργανωμένο, μελετημένο και κεντρικά καθοδηγούμενο. Όπως είπε, η αναγνώριση της γενοκτονίας από τη Βουλή των Ελλήνων συνιστά πράξη αλήθειες και σεβασμού στους νεκρούς και συμπλήρωσε. Αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης και της λησμονιάς. Τρίτη λοιπόν, 19 ο μήνας, με αρκετές ειδήσεις, όπως ήδη έχετε ακούσει, έτσι σας δώσαμε την πρόγευση. Μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων, τους πρώτους τίτλους της ημέρας από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Σας βουτώ και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Μια καλή ευκαιρία, όπως το κάνουμε κάθε μέρα, κάθε πρωί, για να δούμε συνολικά πώς η επικαιρότητα καταγράφεται. Εφημερίδα Νέα Κρήτη. Εξαρθρώθηκε νέα εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, λιμένονταν επιδοτήσεις. Η συμμορία φέρεται να χρησιμοποιεί εκβιασμούς, απειλές και όχι μόνο, ώστε να δηλώνουν μέλη της, ξένα χωράφια ως δικά τους, και να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Ήδη συνελήφθησαν 6 άτομα σε Βορείς Γεκιά Μάρη και οι έρευνες της Ελλάς και του ελληνικού FBI συνεχίζονται, αφού υπάρχουν ακόμα πολλές άκρες τις οποίες ελέγχουν. Είναι το κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Αλλά ευθύς αμέσως βουτώ και στις εσωτερικές σελίδες, πηγαίνοντας στο ρεπορτάζ της Έλλης Κοκκάλη, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: η δικογραφία των χιλιάδων σελίδων που βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών του Ρεθύμνου περιγράφει εκβιασμούς, εμπρισμούς, βία και παράνομο πλουτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχτηκαν από τις περιουσίες τους, ώστε οι κατηγορούμενοι να εισπράττουν παράνομα πακτολό χρημάτων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Και αυτή η περίπτωση αποδείχθηκε οικογενειακή υπόθεση, με 6 μέλη της ίδιας οικογένειας να καταλήγουν με χειροπέδες, όπως είχε προαναγγείλει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος λίγο μετά τα δραματικά γεγονότα της φωνικής συμπλοκής στα Βορίζια, σε εγκληματικά δικτύα στην Κρήτη που είχαν τεθεί από τότε στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας, με την υπόθεση να ανατίθεται έκτοτε στην δίωξη οργανωμένου εγκλήματος. Είχαν προηγηθεί οι απεγνωσμένες εκκλήσεις δεκάδων πολιτών κατοίκων της περιοχής του Αμαρίου, που έφτασαν μέχρι τα Χανιά και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ζητώντας βοήθεια και προστασία από την αστυνομία. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι με τους βασανισμένους κατοίκους της περιοχής να παρακολουθούν τη δράση τους να συνεχίζεται ανεξέλεγκτη, παρά το γεγονός ότι και οι 3 κατηγορούμενοι που θα απολογηθούν την Παρασκευή είχαν συλληφθεί για ζωοκλοπή στη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων στα Βορίζια. Και συνεχίζει το ρεπορτάζ των παρασυλλήψεων που οδηγεί στην αποσάθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζονται από την αστυνομία οι κατηγορούμενοι, εξελίχθηκε ταυτόχρονα στην Καλυθεατική, σε κλινική όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος, και στα Βορίζια όπου συνελήφθησαν τα 2 ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών, μαζί τους και η σύζυγή τους, οι οποίες μαζί με ένα ακόμα άτομο συνελήφθησαν κατηγορούμενες για ζωοκλοπή. Είχαν επιβάλει, γράφει η Έλλη Κοκκάλη, καθεστώς βίας και τρομοκρατίας στην περιοχή του Αμαρίου, όπως κατηγορούνται. Κάτοικοι της περιοχής του Αμαρίου ζούσαν ένα πραγματικό μαρτύριο από το 2021, με τους κατηγορούμενους να τους διώχνουν από τα σπίτια και τα χωράφια τους, τα οποία καταπατούσαν, και δήλωναν οι ίδιοι στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις για να εισπράττουν από τον ΟΠΚΕΠΕ παράνομες επιδοτήσεις. Όποιος αντιδρούσε έπεφτε θύμα εκβιασμού και απειλών για την ζωή τη δική τους και των οικογενειών τους.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, έβαζαν φωτιές σε αυτοκίνητα, ξύλωναν τις περιφράξεις των χωραφιών, είτε ισοπαίδωναν καλλιέργειες, μελιές και αμπέλια, ώστε στη συνέχεια να τα εμφανίζουν ως νοικιασμένες εκτάσεις και να εισπράττουν επιδοτήσεις για κοπάδια που ουδέποτε είχαν. Οι συλληφθέντες μαζί με άλλα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία κατηγορούνται για εκβίαση σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 ως σήμερα, ακόμη τον εμπρισμό ενός οχήματος 4x4 το Μάιο του 2025 ως πράξη αντεκδίκησης. Σε άλλο περιστατικό που εκτελήχθηκε το Μάιο του 2022, κάτοικος της περιοχής είδε το αμπέλι του, το οποίο βρισκόταν στη τοποθεσία πλάκα Φουρφουρά Αμαρίου, κατακρεουργημένο. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ψαλίδι, πετσόκοψαν 400 κουρμούλες, και αυτό γιατί ο ίδιος αρνήθηκε να τους νοικιάσει ένα χωράφι, ενώ τους είχε καταγγείλει στην αστυνομία για αγροζημιές. Μπροστά σε μια παρόμοια και αποτρόπαιη εικόνα βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης ενός λιόφυτου, βρήκε τα 134 ελαιόδεντρά του κομμένα σύριζα. Μια γυναίκα που κατάγεται από την περιοχή καταθέτει στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας πως οι κατηγορούμενοι, μόλις ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, καταπάτησαν και τα χωράφια του και το ποιμνίο στάσιό του, τα οποία δήλωναν δικά τους και στην εφορία για να τα καρποθούν μέχρι συκτησία. Οι ζημιές στις καλλιέργειες κατοίκων του Αμαρίου που είχαν προκαλέσει υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ τα χρήματα που έχουν εισπράξει παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε και διασταυρωτικούς ελέγχους, μέλη της ομάδας, συγγενείς, ακόμα και φίλοι, τους υπέβαλαν ψευδείες δηλώσεις στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατήχαν. Δεν είχαν ούτε τα μισά από τα εγωπρόβατα που δήλωναν, ενώ ακόμα και αυτά που καταμετρήθηκαν στα ποιμνιοστάσια τους δεν έφεραν ενότια και θεωρούνταν προϊόν ζωοκλοπής. Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021 έως το 2025 ανέρχεται ούτε λίγο ούτε πολύ σε 586.498,73 ευρώ. Στο χωριό τους οι κατηγορούμενοι δήλωναν πως τα χρήματα που σκορπούσαν για πανάκριβα 4x4 με τα οποία κυκλοφορούσαν ήταν από τα προγράμματα νέων αγροτών στα οποία είχαν ενταχθεί. Ο 43χρονος μεταφέρεται στην Κρήτη από την Αθήνα για να απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στον ανακριτήρα Εθύμνου. Οι δύο γυναίκες και ο ένας άνδρας που συνελήφθησαν για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η συνήγορος των κατηγορουμένων, κυρία Μπέρκη, ανέφερε σε δήλωσή της πως η ποινική δίωξη που τους έχει ασκηθεί αφορά σε κακουργηματική εκβίαση και επιφυλάχθηκαν να αναφερθεί στην ουσία της υπόθεσης αφού λάβει γνώση της δικογραφίας, η οποία αριθμεί χιλιάδες σελίδες. Πάντως, όπως φαίνεται, αρνούνται όσα τους αποδίδονται. Και επειδή για άλλη μια φορά είμαστε στο μάτι του κυκλώνα, σα διάβασα όλο το ρεπορτάζ για να ξέρετε το τι, το πώς και το γιατί και δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και πάμε παρακάτω. Νέο σκάνδαλο με κοινοτικά κονδύλια. Χορηγούσαν πλαστά πιστοποιητικά σε παιδικούς σταθμούς. Είδατε. Πάμε παρακάτω ξανά με σκάνδαλο. Γιώργος Φλωρίδης, το νέο δικαστικό μέγαρο στο Ηράκλειο θα γίνει, αλλά Σταύρος Καλαφάτης, η Κρήτη βρίσκεται στην καρδιά της επιστημονικής πρωτοπορίας. Λασίθη η δημόσια υγεία σε καταστολή. Κρήτη οι χελώνες καρέτα-καρέτα ξανάρχονται. Τσίπρας Καριστιανού μέσα στο Μάη και τα δύο νέα κόμματα. Χανιά ο Χραμ Παμούκ, ζηλεύω την Ελλάδα που έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για το ποδόσφαιρο, στον αέρα το φιλικό της Εθνικής με Ιταλία στο Παγκρίτη, αλλά όχι με δική μας ευθύνη, αλλά με ευθύνη των Ιταλών. Και επειδή είσαστε πολλοί που ενδιαφέρεστε, θα πάω ευθύς αμέσως σελίδα 18, εφημερίδα Νέα Κρήτη, και γράφει ο Μανώλης Βαρδαλαχάκης: «Σοβαρό ζήτημα έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες με τη διεξαγωγή του σπουδαίου φιλικού ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδα και την Ιταλία την Κυριακή
7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο, με ευθύνη της Ιταλικής πλευράς. Ο αποκλεισμός σοκ της Σκουάντρα Τζούρα από το Μουντιάλ έχει δημιουργήσει κατάσταση αποσύνθεσης στην Ιταλική ομάδα. Αυτό επηρεάζει το φιλικό με την Ελλάδα και δημιουργεί έντονο προβληματισμό στην ΕΠΟ, με το αρνητικό κλίμα να κορυφώνεται μετά τις δηλώσεις του υπηρεσιακού τεχνικού των Ιταλών Σίλβιο Μπαλντίνι, ο οποίος διαδέχθηκε τον Τζενάρο Γκατούζο μετά τον αποκλεισμό. Ο Μπαλντίνι ανέφερε επίσημα ότι στα δύο φιλικά που θα δώσει τον Ιούνιο η Ιταλία με Λουξεμβούργο και Ελλάδα θα αγωνιστεί μόνο με παίκτες κάτω των 21, όπου μάλιστα ο ίδιος έχει την ευθύνη της τεχνικής ηγεσίας, θέλοντας να δώσει ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Αυτό βέβαια δεν είναι αποδεκτό από την ελληνική πλευρά. Στην Ελλάδα υπολόγιζαν σε δύο πολύ δυνατά τεστ τον Ιούνιο και γι' αυτό έκλεισαν να παίξουν στις 3 του μήνα με την Στοκχόλμη στη Σουηδία και στις 7 με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Και ήθελαν τα φιλικά να είναι υψηλής δυναμικότητας και όχι να αντιμετωπίσουν την Ιταλική εθνικών παιδών. Πλέον η ανησυχία στην ΕΠΟ για το φιλικό του Ιουνίου είναι έντονη και γι' αυτό το λόγο έχουν ξεκινήσει επαφές με ομοσπονδίες από την Ευρώπη και την Αφρική για να βρεθεί νέος αντίπαλος με την Ουαλία, το Καμερούν και το Μάλι να είναι υποψήφιες εθνικές για να έρθουν τον Ιούνιο στο Παγκρίτιο. Αυτά και άλλα πολλά και από τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη για σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου. Έτσι τώρα ξέρετε τα ρεπορτάζ τα οποία, και δεν είναι μόνο αυτά, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας. Πάω λίγο και στον Αθηναϊκό Μάτυπο, στέκομαι εδώ να δούμε πώς μέσα από τις πρώτες σελίδες και τα κεντρικά θέματα δίνουν το στίγμα της επικαιρότητας. Καθημερινή, στον αέρα επενδύσεις 4 δις, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Από τα νέα, λήξεις συναγερμού επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και στον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας, είναι το κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα. Υπάρχει βέβαια και άλλο ένα θέμα, συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής, τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή, σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους, νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και αφορά σε όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Από την εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, πώς απαντά η ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων, το ΠΑΣΟΚ. Ριζοσπάστης. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του Κομμουνιστικού Κόμματος για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ελεύθερος τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο. Κεντρικό θέμα από το Μανιφέστο, στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας, τρόμος στο ΠΑΣΟΚ καθοδόν για την τρίτη θέση, νομικοί αναλύουν την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος, πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος Ρομπέν των φτωχών. Η κόντρα επιλέγει το θέμα, δώρος στο Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot, ατακτή υποχώρηση του Κισεά μετά τις τουρκικές απειλές, μεταφέρουν άρων-άρων στη βάση τους στα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Τι αποφάσισε το Κισεά για Κύπρο, Κάρπαθο, Διδημότυχο από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Εστία. Political,
πως η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της, απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάσει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα, προεκλογικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή και από τη Δημοκρατία, κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους, απόφαση σοκ του Συμβουλίου Επικρατείας. Εφημερίδα Ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός για αγκάθια. Αυτά είναι τα θέματα από τις πρώτες σελίδες και του Αθηναϊκού Τύπου για σήμερα, που όπως είπαμε είναι Τρίτη, έχει 19 ο Μάης. Είστε συντονισμένοι με το ράδιο 984 και είμαστε στα 26 λεπτά μετά τις 8. 2-81-0-398-181 182, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό. Και βέβαια να σας υπενθυμίσω, αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, newspapakiradio984.gr και info@papakiradio984.gr, μικρή λατινική, πέσα δηλαδή γράμματα χαρακτήρες, χωρίς κόμματα, χωρίς προσκόμματα, χωρίς τελείες, χωρίς τίποτα άλλο, για να παίρνουμε αυτά τα μηνύματα άμεσα εδώ μπροστά στον υπολογιστή μας.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φετό.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραβούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Φάλε ένα κρετασάν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρετασάν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρετασάν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρετασάν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρετασάν.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό, όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
11: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Το ρεπορτάζ του Ράδιο 984 αναφορικά με τις συνθήκες που επικρατούν στο ειδικό περιφερειακό ιατρείο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, παρά τις τεράστιες ανάγκες, τις συνεχείς προειδοποιήσεις, την οριακή κατάσταση την οποία βρίσκεται, περνάει με ερώτηση του βουλευτή του κυρίου Χάρη Μαμουλάκη στη Βουλή προς τους υπουργούς υποδομών, μεταφορών και υγείας. Συνυπογράφεται από τους βουλευτές επίσης Έλενα Κρήτα, Καλλιόπη Βέτα, Γιώργο Γαβρίλο, Ειρήνη Δούρου, Μιλτιάδη Ζαμπάρα, Νίνα Κασιμάτη, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Κωνσταντίνο Μπάρκα, Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιώργο Παπαϊλίου, Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργο Ψυχογιό. Η ουσία είναι μία: ενισχύστε στο, ρε παιδιά, αυτό το ειδικό περιφερειακό κέντρο, εξυπηρετεί ιατρείο μάλλον, ιατρικό κέντρο, ιατρείο πρέπει να λέω, ενισχύστε το επιτέλους. Μην ξεχνάτε ότι το δεύτερο τετάξιο αεροδρόμιο της χώρας, με πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες τουλάχιστον για την περσινή χρονιά, και ένας Θεός ξέρει πόσους φέτος, δεν είναι δυνατόν να έχει μέσα σε ένα 24ωρο μόνο ένα γιατρό, μόνο και χωρίς νοσηλευτή. Δεν είναι δυνατόν σε πρωινή βάρδια να έχει έναν γιατρό και με ειδικότητα και έναν αγροτικό, ένα νοσηλευτή, και παράλληλα αυτός ο γιατρός να κάνει, ο εξειδικευμένος ας πούμε, να κάνει και κάτι άλλο, να είναι και προσωπικό γιατρός για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν στη γύρω περιοχή. Δηλαδή τόσα καρπούζια κάτω από τη μασχάλη την ίδια, ξέρετε ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάποια στιγμή θα πέσουν, θα σπάσουν, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μείνουν στη θέση τους. Είμαι περίεργη να δω τι θα απαντήσουν, αν και είναι πολύ περισσότερο θέμα του Υπουργείου Υγείας. Όχι ότι βέβαια δεν φέρουν ευθύνη που θα έπρεπε να είχαν ζητήσει ενίσχυση και είπα και ΑΠΑ και η διοίκηση του Αερολιμένα και όλοι οι υπόλοιποι. Να δω τι θα απαντήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης και τι άμεσα θα κάνει. Το ζητούμενο είναι τι άμεσα θα κάνει. Και από το ειδικό περιφερειακό ιατρείο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και τις συνθήκες που επικρατούν, σας πάω σε εκείνο το άλλο σύριαλ που λέγεται Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου, 53ο-54ο δημοτικά σχολεία, στη λήξη ουσιαστικά του σχολικού έτους. Δεν θα περίμενα ότι θα είχαμε μία νέα κινητοποίηση από τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όχι για κανένα άλλο λόγο, αντικλίνουν τα σχολεία, θα έλεγε κάποιος. Αλλά μάλλον εδώ κάτι θέλουν να μας πούν. Καλημερίζω τον πρόεδρο των Συλλόγων Γονέων, τον κύριο Διονέλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μπερδεύτηκα. Ένα σύλλογο, δύο σύλλογοι.
1: Είμαστε πρόεδρος... δύο σύλλογοι. Εγώ είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου του 54ου.
0: Α, έτσι, μπράβο. Ωραία.
1: Υπάρχει και το 53ο. Είναι δύο σχολεία και δύο σύλλογοι.
0: Ωραία.
1: Συστεγαζόμενοι όλοι στο 300 συγκρότημα.
0: Βέβαια το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ ότι έχω και μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Παιδαγωγική Ακαδημία, γιατί εγώ εκείνα τα χρόνια, στα δικά μου τα χρόνια, ήταν το σχολείο, το δημοτικό σχολείο για μένα που τέλος πάντων φίτησα. Ακόμα περνάω και έχω από την αυλή του, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με τα επιπλέον μέσα, με τα προκάτ και όλα τα υπόλοιπα, έχω αναμνήσεις από αυτό το κτίριο, ακόμα αναπολώ μέρες, ακόμα θυμάμαι δασκάλους κλπ. Γιατί στην ευχή τέλος της χρονιάς κάνετε, βγαίνετε με αυτή την ανακοίνωση?
1: Πρέπει να σας ότι είναι πολλοί γονείς που έχουν την ίδια, που έχουν τα παιδιά τους στο σχολείο στο οποίο φίτησαν, γιατί είναι μια γειτονιά που μένει κόσμος εκεί για πολλά χρόνια, και εγώ δεν είμαι σε αυτήν την κατηγορία, αλλά υπάρχουν πολλοί γονείς από εμάς που έχουν τα παιδιά τους στο σχολείο που φίτησαν και το αγαπάνε και το πονάνε ως σχολείο γειτονιάς, ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία της πόλης μας. Σήμερα έχουμε μια επέτειο. Είναι 19 Μαΐου, το έβλεπα τώρα κοιτάζοντας κάποια στοιχεία, 19 Μαΐου του 2022 υπεγράφει η σύμβαση για τη στατική ενίσχυση του κτηρίου και είχε πρόβλεψη 15 μήνες. Και σήμερα είμαστε 19 Μαΐου. Ξεκίνησαν οι εργασίες λίγες μέρες μετά όταν έκλεισε το σχολείο τότε, το 22 για καλοκαίρι. Και τώρα τον Ιούνιο που μας έρχεται θα κλείσουμε από τους 15 τους 48 μήνες πια. Οπότε νομίζω δεν χρειάζεται, είναι η πιο χαρακτηριστική εικόνα που έχουμε και έχουμε πάρει το μισό σχολείο μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν είμαστε καν κοντά στο να ολοκληρωθεί το έργο. Το τελευταίο επεισόδιο έχει να κάνει με την διαμάχη, ασυνεννοησία. Σε κάθε περίπτωση εμείς το εκλαμβάνουμε ως εμπεγμό που υφιστάμεθα μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΔΔΕ. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα για το πότε θα γίνουν οι μεταφορές κάποιων ρολογιών. Αυτό είναι που μας προβλήθηκε ως αιτιολογία για το γιατί η τρίτη κτηριακή ενότητα, το νοτικό κτίριο, το κτίριο της οδούς Γουρομαλίνης για όσους ξέρουν την περιοχή, έχει μείνει ένα κουφάρι εδώ και ένα χρόνο. Ξεκίνησε το εργοτάξιο πέρυσι, μόλις έκλεισε το σχολείο για καλοκαίρι, πέσανε κάποιοι τείχοι, μπήκανε τα πλέγματα και από τότε απλά το κοιτάμε. Δεν γίνεται το παραμικρό μέσα σε αυτό το κτίριο. Και αναρωτιόμαστε γιατί. Σε μια συνάντηση που κάναμε με την τεχνική υπηρεσία και τον κύριο Σπυριδάκη στις 19 Μαρτίου πριν το Πάσχα, μας είπε η επιβλέπουσα μηχανικός ότι δεν ξέραμε που είναι τα ρολόγια και αν δεν μεταφερθούν τα ρολόγια δεν μπορεί να συνεχίσει η εργασία στο κτίριο. Πότε θα μεταφερθούν τα ρολόγια, έχουμε κάνει αίτηση στο ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ μας λέει δεν έχουν γίνει τα χαρτιά σωστά, δεν έχουν πληρωθεί τα κόστη για τη μεταφορά και έχουμε χαθεί κάπου εκεί και τελικά μαθαίνουμε και αυτή την πληροφορία θέλουμε κάποιος να μας την επιβεβαιώσει ότι πλέον ο εργολάβος, ο κύριος Λιδάκης, λέω και ονόματα συγκεκριμένα, η εταιρεία του κύριου Λιδάκη, έχει κάνει παύση εργασιών. Έχουν δοθεί 8 παρατάσεις. Το έργο έχει κολλήσει εντελώς και απλά καθόμαστε και κοιτάμε, τα παιδιά μας εννοείται ότι είναι ακόμα σε κοντέινερ, καθόμαστε και κοιτάμε ένα κτίριο κουφάρι, έχει πάρει ένα κομμάτι από τον προάβλιο χώρο που είναι πλέον εργοτάξιο, είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά επιβαρημένη, με επιβάρυνση από σκόνη, από πράγματα τα οποία μέσα σε ένα εργοτάξιο πλέον είναι μια κατάσταση που δίπλα στο σχολείο δεν μπορεί πια να γίνει ανοιχτή. Έχουμε το πολύ μεγάλο θέμα με τον ΔΔΕ και άλλο ζήτημα. Από πέρυσι ίσως να μας θυμάστε να φωνάζουμε το χειμώνα ότι τα παιδιά μας μείνανε χωρίς θέρμανση. Γιατί μείναν χωρίς θέρμανση? Γιατί στο δεύτερο κτίριο που μας παραδόθηκε με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς δεν είχε συνδεθεί η αντλία θερμότητας. Και ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί κανένας να μας πει πότε θα γίνει η σύνδεση της αντλίας θερμότητας ώστε να δουλέψουν και τα καλωριφέρ που είναι και fan coil γιατί είναι και για ψύξη και για θέρμανση. Το χειμώνα τον περάσαμε με θερμοπομπούς. Αυτή ήταν η λύση που δόθηκε. Κουτσά, στραβά, κάπως ζεσταθήκανε τα παιδιά και πάλι μετά από διαμαρτυρίες. Τώρα ευτυχώς ακόμα δεν έχει αρχίσει πολύ μεγάλη ζέστη αλλά δεν ξέρω αν θα μας φέρουν ανεμιστήρες μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ένα μπάχαλο, μία κατάσταση από την οποία δεν παίρνει κανένας μας απαντήσεις πια και φαίνεται όλο αυτό να είναι ένας τεράστιος εμπεγμός. Στη σχολική κοινότητα μιλάμε για 300 οικογένειες, 300 παιδιά σε αυτό το σχολείο. Είναι πραγματικά ανάστατη και δεν βλέπουμε έναν ορατό ορίζοντα ολοκλήρωσης. Βγάλανε μία, η 8η παράταση προβλέπει ολοκλήρωση τώρα, τον Ιούνιο. Στο γραφείο του Αντιδημάρχου μας είπαν ότι για να είμαστε ρεαλιστές για την ολοκλήρωση του τρίτου από τα τέσσερα κτίρια να περιμένετε τέλος του 26. Ανεπισήμως μάλλον έχουμε ήδη πάρει και την ένατη παράταση. Για το τέταρτο κτίριο φέξε μου και γλίστρισε. Δεν ξέρω θα φτάσει να γίνει καπετανάκιο η Ακαδημία. Αυτό λέμε επειδή τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ αργά και επειδή φαίνεται να έχει σταματήσει πια το έργο ακόμα και από την πλευρά του εργολάβου. Εμείς σήμερα, κυρία Δουλγεράκη, ζητάμε το εξής. Καθίστε όλοι σε ένα τραπέζι, Δήμος, ΔΔΕ, Ανάδοχος, ο εργολάβος, οι γονείς φυσικά, οι διευθυντές του σχολείου που ασφαλώς έχουν ρόλο σε αυτή την κουβέντα. Ελάτε να κάνουμε, δεν ξέρω, ας το πούμε ημερίδα, ας το πούμε κάτι. Ελάτε όλοι σε ένα τραπέζι να μας εξηγήσετε τι γίνεται τα παιδιά μας τελειώνουν, μπαίνουν στον πέμπτο χρόνο, πέρασαν την πρώτη δημοτικού, τα παιδιά που σήμερα είναι έκτη δημοτικού και τώρα θα αποφοιτήσουν, πέρασαν την πρώτη με κορονοϊό και μάσκες και από τη Δευτέρα και μετά με εργοτάξιο μέσα σε κοντέινερ κλπ. Και τελειώνουν, φύγαν από το σχολείο. Τα μικρότερα παιδιά δεν ξέρουμε αν έχουν πίδα να δουν ένα κανονικό σχολείο. Αυτό το σχολείο που λέγατε και εσείς ότι το αγαπάμε όλοι, που είναι στη γειτονιά, που... Και επίσης υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, για την οποία εδώ και 4 χρόνια ζητάμε να μας βρουν μία λύση για το πού θα γίνει. Έχει έρθει ο ίδιος ο κύριος Καλοκαιρινός. Έχει δεσμευτεί ότι αυτό το σχολείο σε αυτή τη γειτονιά, αν είστε από τους παλιούς, εκεί θα θυμάστε ότι υπήρχε ένα μικρό αμφιθέατρο στη μία πτέρυγα του σχολείου. Τώρα το αμφιθέατρο έχει γίνει τάξη. Δεν υπάρχει αίθουσα πολλαπλών. Δεν παίρνουμε καμία δέσμευση για το πότε και πώς θα γίνει η αίθουσα πολλαπλών. Οι γονείς προτείναμε μία μεσοβέζικη λύση, μήπως κάνουμε στο ένα από τα δύο προάβλια ένα μικρό σαν στέγαστρο που να μπορεί έστω κάπως τα παιδιά να μπουν μέσα για να γίνονται εκδηλώσεις. Ούτε καν γι' αυτό δεν μας έχουν πει ναι ή όχι, γίνεται ή δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Είμαστε απόλυτα στον αέρα, βλέποντας ένα κουπάρι εκεί να παραμένει και να μην ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω. Αυτοί είναι οι λόγοι που το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαμαρτυρηθούμε, να βγάλουμε μια ανακοίνωση, να ζητήσουμε μια συνάντηση και να πούμε ελάτε εδώ, σκύψτε από πάνω να δώσετε μια λύση επιτέλους και μην μας κοροϊδεύετε.
0: Για τη δεύτερη είσοδο που αναφέρετε πάνω σε αυτή την ανακοίνωση, τι θέλετε μπροστά επί της λεωφόρου της κεντρικής ή από την πίσω πλευρά, από την πλαϊνή πλευρά?
1: Όχι, όχι, είναι μισό λεπτό. Το σχολείο αυτού του μεγέθους, με βάση τις προδιαγραφές και λοιπά από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, δεν μπορεί να έχει μόνο μία είσοδο. Η δεύτερη είσοδος που είχε έτσι και αλλιώς από την πλευρά της οδού Γουρομαλίνης έχει κλείσει λόγω του ότι εκεί πλέον είναι εργοτάξιο. Άρα λοιπόν το σχολείο σήμερα έχει μία είσοδο. Την κεντρική είσοδο επί της Λεωφόρου Ακαδημίας, τη μεγάλη. Ανδρέα Παπανδρέου λέγεται πια ο δρόμος αυτός. Δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα περίπτερο, ίσως το ξέρουν οι ακροατές σας, είναι τουλάχιστον 5 χρόνια κλειστό. Μας έχουν υποσχεθεί ότι τον Δεκέμβρη που μας πέρασε θα έφευγε το περίπτερο από εκεί. Και δίπλα στο περίπτερο υπάρχει μια μικρή πορτούλα εκεί στο Φίλικα που μπορούσε να ανοίξει, να διαπλατηθεί, να φτιαχτεί ένα κάγκελο εκεί, κάτι και να μπορεί να υπάρχει ως δεύτερη είσοδος. Αν γίνει κάτι, τα παιδιά θα εγκλωβιστούν μέσα. Και λέμε το στοιχειώδες, τουλάχιστον φτιάξτε αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό έργο. Πάρτε το περίπτερο από εκεί που έχει μείνει κλειστό και κρατάει όλο το χώρο πάνω στο πεζοδρόμιο και να μην συνοστίζονται όλοι οι γονείς 300 παιδιών πάνω σε μία πόρτα. Την ώρα που όλα τα χρόνια που ήμασταν εκεί ξέραμε ότι το μισό σχολείο σχολούσε από τη μία, το άλλο από την πλευρά της Γουρομαλίνης. Ούτε και αυτό. Ούτε και αυτό. Δεν κινείται φύλλο στην υπόθεση της Ακαδημίας. Μπαίνουμε στον πέμπτο χρόνο για ένα έργο που θα κρατούσε υποτίθεται 15 μήνες. Εντάξει, καταλαβαίνουμε, στην Ελλάδα μιλάμε, κανένας δεν περίμενε σε 15 μήνες ότι θα τελειώσει το έργο. Δύσκολο έργο, μεγάλο έργο. Αλλά είμαστε στους 48 με το μισό σχολείο παραδομένο. Δηλαδή αν έχουμε άλλο τόσο μπροστά μας πάμε για 8 χρόνια. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε αυτή την κατάσταση.
0: Τώρα να ρωτήσω εγώ τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του 54ου Δημοτικού Σχολείου. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από αυτές τις άπειρες τις παρεμβάσεις που έχετε κάνει, έχετε καταλάβει πού έχει κολλήσει ουσιαστικά αυτή η ιστορία? Δηλαδή το να μην γίνονται τα βήματα που έπρεπε να έχουν γίνει. Αυτά τα οποία μπορεί να έβλεπαν οι μελέτες. Αυτά τα οποία έπρεπε να υπάρχουν μέχρι σήμερα. Πώς την ευχή κολλήσανε όλα αυτά?
1: Ήταν από την αρχή όλο λάθος.
0: Λάθος ως προς τι στο σχεδιασμό του?
1: Ως προς το μισό λεπτό. Γίνεται ένα έργο που έχει αρχικό προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια και κάτι. Δίνει ο εργολάβος μία έκπτωση πάνω από 50%. Πηγαίνει το έργο στο 1%. Και από εκεί και μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Α, εμείς λέγαμε στατική ενίσχυση, αλλά δεν λέγαμε να έχει και πατώματα. Δεν λέγαμε να έχει και μονώσεις. Γιατί αυτά δεν είναι στη στατική ενίσχυση, ούτε η αντλία θερμότητας ήταν. Σε αυτό έχει ένα δίκιο να λέει ο Δήμος ότι το έργο προέβλεπε στατική ενίσχυση. Ναι, αλλά περίμενε κανένας ότι τι θα μας δίνατε. Θα μας δίνατε ένα στατικά ενισχυμένο κτίριο ντουβάρια που δεν θα έχουν πατώματα, καλοριφέρ, μονώσεις, ό,τι χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, τη σκάλα. Θυμάστε τις εργασίες στη σκάλα. Τσακωθήκαμε τότε πάρα πολύ με τον κύριο Σισαμάκη, που μας έλεγε εντάξει ρε παιδιά, 50 χρόνια έτσι ήταν και τα κάγκελα ήταν, ήταν λεμιτόμοι. Χωρούσαν τα κεφάλια των παιδιών μέσα και λέγαμε α, σκάλα δεν προέβλεπε το έργο. Ήταν από την αρχή λάθος το γεγονός ότι ναι, η στατική ενίσχυση ήταν ένα έργο που έπρεπε να γίνει, αλλά ένα κτίριο στατικά ενισχυμένο δεν είναι σχολείο. Και ακόμα και σήμερα που μιλάμε για τις πτέρυγες που είναι υποκατασκευή, τη μία αυτή και την άλλη που απομένει, πάλι λέμε στον Δήμο προβλέπετε λίγο παρακάτω, χρειάζονται περισσότερα λεφτά στο έργο αυτό. Προβλέπετε ότι όταν θα πάτε να ανοίξετε τον καυστήρα όπως ανοίξατε τον προηγούμενο θα χρειαστεί και δεύτερη αντλία θερμότητας, γιατί πάλι σάπιος είναι και πάλι θα χρειαστεί να τον αντικαταστήσετε. Πάλι και να το φτιάξουν το κτίριο που είναι τώρα κουφάρι, πάλι τον επόμενο χειμώνα θέρμανση δεν θα έχει. Γιατί κανένας δεν έχει προβλέψει ότι χρειάζεται να μπει και θέρμανση. Και γιατί η θέρμανση δεν είναι στα στοιχεία βεβαίως της στατικής ενίσχυσης του κτηρίου. Βασικό πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση.
0: Ακριβώς είναι ένα αυτό που είπες σχολείο. Από την αρχή. 2 εκατομμύρια. Η έκπτωση του 50% φύγαμε αντίο, πας μόνο στα βασικά και όχι σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία περιλαμβάνουμε.
1: Ακριβώς. Και μετά για το κάθε ένα πράγμα.
0: Αλλά είναι πάντα το λάθος αυτό.
1: Δεν γινόταν τέτοιο σχολείο με 1 εκατομμύριο. Δεν γινόταν να φτιαχτεί και ένα σχολείο. Γιατί δεν λέμε στατικά ενισχυμένα ντουβάρια. Λέμε για σχολείο που να λειτουργεί. Δεν γινόταν με 1 εκατομμύριο. Και ψάχνουμε τώρα μέσα στη μιζέρια μας τη μία απευθείας ανάθεση για τα πατώματα. Την άλλη απευθείας ανάθεση για την αντλία θερμότητας. Μετά για τα fan coil. Μετά για τις μονώσεις. Μετά για τη σκάλα. Για τα κάγκελα. Αναρτίο σιδεράς. Και για κάθε ένα πράγμα. Πρέπει να είναι εκεί οι δύο σύλλογοι γονέων και σας ομολογώ ότι έχουμε περάσει απίστευτη κούραση με όλο αυτό. Να φωνάζουν, να διεκδικούν βήμα. Είναι τι να σας πω. Δηλαδή νιώθουμε κι εμείς λιγάκι ότι μετά τους εργάτες ας πούμε την περισσότερη δουλειά εμείς την κάνουμε για να φτιαχτεί το κτίριο.
0: Μάλιστα. Εγώ θα πρέπει να πω το εξής. Συμπτωματικά στη σημερινή ημέρα και από την προηγούμενη εβδομάδα ήταν να μιλήσουμε στις 9 με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη. Επικοινωνήσαμε λίγο πιο μπροστά με τον κύριο Σπυριδάκη για να το πούμε, σας παρακαλούμε, εδώ προκύπτουν θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο το σχολείο, να δούμε με βάση αυτά τα οποία θέτουν ως θέματα οι γονείς από τη δική τους την πλευρά, τι μπορεί να γίνει, ποιες είναι οι δικές σας οι απαντήσεις μέσα σε όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών είπε: όχι μόνο δεν μπορώ τώρα, γιατί τώρα ξεκινώ, δεν ξέρω που πηγαίνει, πιθανότατα από το σπίτι του στο γραφείο, δεν ξέρω, αλλά μέχρι και τις 10 παρατέταρτο, δηλαδή μέσα σε 5 λεπτά, έχει, όχι μόνο λέει όχι σε εσάς, ακυρώνει τα πάντα όλα. Εντάξει, εγώ το κρατάω, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να μην το πω στον κόσμο, διότι ζήτησα και τη δική του την παρέμβαση, έτσι ώστε να ακούγονται δύο φωνές. Αυτή είναι η αλήθεια μας, τίποτα περισσότερο.
1: Και εμείς τη ζητάμε, κυρία Δουλγεράκη. Βέβαια πρέπει να πω ότι είναι ο τρίτος αντιδήμαρχος που εμπλέκεται με το θέμα της Ακαδημίας. Έχει περάσει ο κύριος Σαμάκης και έχει περάσει και ο κύριος Αναστασάκης. Με τον κύριο Αναστασάκη είχε ξεκινήσει το έργο που ξεκίνησε τόσο λάθος με αυτόν τον τρόπο. Η συνάντηση που κάναμε στις 19 Μαρτίου με τον κύριο Σπυριδάκη ήταν και λίγο γνωριμίας και δεν μπορώ να πω, ο άνθρωπος δεν είχε την πλήρη ενημέρωση. Περισσότερο άκουγε σε εκείνη τη συνάντηση τους μηχανικούς του Δήμου, την επιβλέπουσα μηχανικό, την κυρία Κεδριστάκη κλπ. Ενημερωνόταν και ο ίδιος, όμως από ένα σημείο και μετά πλέον ασκεί διοίκηση και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσα από το σταθμό σας. Να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα της Ακαδημίας, να προκαλέσουν μια συνάντηση, να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ξαναλέω, Δήμος, ΔΔΕ, εργολάβος, γονείς, διευθυντές, να κάτσουμε κάτω να δούμε τι κάνουμε με το σχολείο. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Είναι ντροπή για τα σχολεία του 21ου αιώνα στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες. Εάν τώρα τα καταφέρει ο κύριος Σπυριδάκης, σαφέστατα το βήμα μας είναι ανοιχτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα.
0: Μα για τα παιδιά μιλάμε. Για τα παιδιά μιλάμε. Για τους μαθητές μιλάμε. Για τα πρώτα βήματα των παιδιών μέσα από αυτές τις κτηριακές υποδομές που δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μιλάμε.
1: Βλέπω τα παιδιά να είναι έκτη δημοτικού και να έχουν περάσει όλο το δημοτικό σε αυτή την κατάσταση. Ειλικρινά με θλίβει. Και όχι μόνο για το δικό μου το παιδί, για όλα τα παιδιά που βιώνουν αυτή την κατάσταση. Και λέω θα περάσουν άλλη μια γενιά. Παιδιά που μπήκανε πρώτη δημοτικού θα τελειώσουν και έκτη δημοτικού ξανά και ακόμα το κτίριο δεν θα έχει φτιαχτεί όπως πάμε.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: 9.84. Η ώρα είναι 9.
3: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για αξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι. Την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
9: Αγάπη μου! Άνοιξε! Ξέχασα τα κλειδιά μου! Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
12: Και τώρα κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες. Έχεις να μου προτείνεις κάποιον, καλό επαγγελματία όμως αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
14: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr. Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Και αφού δεν μας έφτανε η νέα εγκληματική οργάνωση για τις επιδοτήσεις που λιμένονταν επιδοτήσεις και αφού μάθαμε ότι η εμπλεκόμενη σε αυτή χρησιμοποιούσε εκβιασμούς, απειλές και όχι μόνο για να δηλώνουν τα μέλη της ξένα χωράφια ως δικά τους και να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πήγαμε σε εκείνο το άλλο, το σκάνδαλο, και βρεθήκαμε για άλλη μια φορά εκεί ψηλά στην ιεραρχία με αυτά τα οποία ακούγονται. Διαφημιστήκαμε για άλλη μια φορά σε ό,τι είχε να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και κυρίως σε ό,τι είχε να κάνει με βρεφονιπιακούς σταθμούς για τους μικρούς μαθητές που έχουν εγγραφεί μέσω βάουτσερ του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, όπως βλέπω στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Πατινάκη, site.neakrite.gr. Ως εγκέφαλος της υπόθεσης εμφανίζεται ένα άτομο 66 ετών που έχει στην ιδιοκτησία του παιδικού σταθμού στην Αττική. Το εν λόγω άτομο φέρεται σε συνεργασία με ένα συγκεκριμένο λογιστή 56 ετών να αναρτούσε πλαστές ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, απαραίτητα

0: δικαιολογητικά, προκειμένου να εισπράττει την προβλεπόμενη ανατετράμινο επιχορήγηση μέσω της ΕΤΑ. Μπορείτε να διαβάσετε διάφορα, αλλά εγώ θα μείνω σε εκείνο και το σημείο που λέει ότι βάσει και των όσων τέλος πάντων στοιχείων υπάρχουν μέχρι τώρα, ότι βάσει των χειρόγραφων σημειώσεων στην υπόθεση εμπλέκονται και περιπτώσεις ιδιοκτητών βρεφονηπιακών σταθμών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, με τις σημειώσεις αυτές να υποδεικνύουν ότι απευθύνθηκαν στο άτομο που φέρεται ως εγκέφαλος για να τους εξασφαλίσει τα πλαστά έγγραφα και φυσικά πλήρωναν αδράγια αυτά. Η υπόθεση σε ευρώ φέρεται να μεταφράζεται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ωστόσο απορίες άξιο είναι το πώς δύο χρόνια μετά, και ενώ η ΕΤΑ εμπλόκαρε πληρωμές τόσο στο άτομο που μαζί με το λογιστή περιγράφονται ως εγκέφαλοι, όσο και σε παιδικούς σταθμούς που πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, οι εν λόγω δομές προσχολικής αγωγής εξακολουθούν να λειτουργούν, να εγγράφουν παιδιά με βάουτσερ και να μην έχουν αποδοθεί ευθύνες. Ρεπορτάζ, σας είπα, Κατερίνα Πατινάκη, στο site neakrite.gr, πολύ εύκολα για να το βρείτε και να το έχετε αυτή την ώρα μπροστά σας. Και πώς αυτά τα οποία μάθαμε από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, και ευθύς αμέσως καλημερίζω την πρόεδρό της, την κυρία Ιώνα Μελάκη. Καλημέρα σας, κυρία Μελάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σταθμό σας, καλημέρα στην Κρήτη.
0: Τώρα εσείς έρχεστε εδώ σε Ένωση Καταναλωτών, Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, και λέτε ότι εδώ ένας συνταξιούχος εγγυητής λύγησε γιατί φέρει στις πλάτες του χρέος 270.000 ευρώ. Να τα πάρετε λίγο από την αρχή και να μας πείτε τι έχει γίνει.
1: Ο πολίτης ήρθε στην Ένωση, όπως έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, με ψυχολογικά προβλήματα, δηλαδή σε κακή ψυχολογική κατάσταση, διότι βρέθηκε να πάρει ένα εξώδικο από μια εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων και του ζητούσε να καταβάλει άμεσα εντός 10 ημερών 270.000 ευρώ. Ο πολίτης αυτός είναι συνταξιούχος, με μικρή σύνταξη όπως όλοι οι συνταξιούχοι, αλλά αυτή τη άλλης είχε αναλάβει, γιατί οι κόρες του έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Οι κόρες του είναι οι χρεωμένες, οι κόρες του είναι εκείνες οι οποίες είναι δανειολήπτριες, εκείνος υπέγραψε στους εγγύητες. Και οι συγκεκριμένες κοπέλες έχουν μπει στο νόμο, έχει βγει από το δικαστήριο μία απόφαση και πληρώνουν γύρω στα 500 και 200 κάθε μία, τα οποία βέβαια δυστυχώς, εκεί ήταν το δράμα, καταβάλει ο ίδιος ο συνταξιούχος, ο οποίος δεν ήθελε βέβαια να μας αναλύσει τα οικογενειακά του προβλήματα, τα οικογενειακά προβλήματα των κορών του. Ένιωσε, ας πούμε, πάρα πολύ καταβεβλημένος, μπορώ να πω και ότι έκλαιγε, διότι δεν έβρισκε λύση. Και ένας καταναλωτών του είπε, του έδωσε την συμβουλευτική και την καθοδήγηση, λέγοντας ότι με το ισχυρό εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία που έχει ο ίδιος στη διάθεσή του, δεν μπορεί ούτε στην άλλη ζωή να τα ξεπληρώσει.
0: Ουσιαστικά δηλαδή, λέτε, κυρία Μελάκη, τα παιδιά του συνταξιούχου εντάχθηκαν στο νόμο Κατσέλη, αλλά ότι επειδή πλήρωνε και ο ίδιος, στηρούνταν κανονικά οι υποχρεώσεις που προέβλεπε ή προβλέπει η τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αλλά παρόλο που καταβάλει κανονικά τα ποσά τα οποία έχουν βγει από τα δικαστήρια, εντούτοις του απεστάλλει αυτό το εξώδικο για άμεση εξόφληση του συνολικού ποσού των 270.000 ευρώ. Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Σωστά το καταλάβατε, και βασικά το κάθε ο εγγυητής εγγύεται για τώρα αυτές οι εταιρείες ξεχωρίζουν τους οφειλέτες από τους εγγυητές και ζητάνε ακόμα και ένα κούρεμα να έχει γίνει στους οφειλέτες. Ζητάνε από τον εγγυητή ολόκληρο το ποσό. Εδώ είναι ένα σημείο το οποίο βέβαια και εμείς θα το δούμε, διότι ενώ καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις οι οριστήσεις από το δικαστήριο για τις δύο χώρες, τις οποίες καταβάλλει ο ίδιος ο συνταξιούχος, όμως ζητάνε και το υπόλοιπο ποσό από τον συνταξιούχο. Εμείς εκείνο που το συμβουλέψαμε είναι το που δεν το συμβουλεύουμε συνήθως σε όλους τους οφειλέτες, να κάνει αίτηση φτώχευσης. Και μετά από 3 χρόνια θα παραχθεί από όλο αυτό το βάρος, διότι είναι ένα βάρος. Δηλαδή, αφού διαθέτει ένα μικρό οίκημα και κάτι μικρό χώραφα, δηλαδή η αξία του είναι γύρω στους 70.000, μπαίνοντας στον φτωχευτικό νόμο, μετά από 3 χρόνια θα είναι ελεύθερος για να κάνει μια δική του οικονομική και κοινωνική ζωή. Βέβαια, το βάρος που έχει πάρει από τα κορίτσια του είναι βάρος, το οποίο το φέρει με βαρύ καρδία, διότι ο άνθρωπος ήθελε να τους βοηθήσει να αποκτήσουν ένα σπίτι κάθε μία. Τώρα από εκεί πέρα δεν ήθελα να μας αναλύσει τα προσωπικά τους κάθε μία, αλλά ένιωθε άσχημα, γιατί δεν θα μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά του.
0: Είπατε, κυρία Μιλάκη, ότι είναι κάτι που δεν το προτείνετε, αλλά εντούτοις με όλα αυτά τα οποία βιώνει ο άνθρωπος και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ότι η οικειοθελής πτώχευση, για να καταλάβω, είναι η μόνη λύση αυτή την ώρα για αυτά τα μικρά, αν θέλετε, περιουσιακά στοιχεία τα οποία διαθέτει. Και είπατε ότι μετά από 3 χρόνια ότι θα μπορέσει να περάσει ο άνθρωπος αυτό σε μια άλλη διαδικασία.
1: Ακριβώς αυτό, διότι όταν κάνει αίτηση για φτώχευση δεν μπορεί να του κάνει κανείς, γιατί είναι και άλλες εταιρείες οι οποίες βεβαίως δεν έχουν κοινή διαδικασία, δεν μπορεί κανείς να τον αγγίξει, δεν μπορεί καμιά εισπρακτική εταιρεία να τον ενοχλήσει, δεν μπορεί να του γίνει κατάστηση, διότι ούτε πληστριασμός ούτε τίποτα. Διότι αν αφήσει και πάει παρακάτω, αυτή η εταιρεία θα αναλάβει, όπως του εξηγεί και στο δικόγραφο, ότι θα τρέξει αναγκαστικά μέτρα εκεί στον κατάσχεση και πληστηριασμός, δηλαδή εκεί θα το πάρουν. Και θα μείνει και το χρέος το υπόλοιπο, δηλαδή εάν 70.000 εκτιμήσουν τα περιουσιακά του στοιχεία και απαραχθεί από τα 70, θα χρωστάει ακόμα 200.000. Το έχουμε δει το έργο αυτό σε άλλο συμπολίτη μας, ο οποίος είχε μπει στον νόμο, απορρίφθηκε από τον νόμο Κατσέλη, άφησε τα περιουσιακά του στοιχεία στα χέρια των Φαντς και των Φέρβερες, του τα πήρανε και χρωστάει ακόμα 200.000. Ο άνθρωπος είναι νέος, είναι παραγωγικός, είναι κατάσταση όλο ο οργανισμός του, σε όλες τις τράπεζες υπάρχει κατάσταση, δεν μπορεί να μπει καμιά μισθολογία μέσα του και αμέσως κατάσχεται και όλη η ζωή θα είναι περιπλανόμενη. Γι' αυτό το λέμε σαν έσχατη λύση, μια λύση η οποία δεν μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί και δεν μπορούμε να το συστήσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι 70 χρονών να κάνει μια διαπραγμάτευση με τα φαντς. Να δίνει τι και από πού, καταλάβατε.
0: Μάλιστα, θα πρέπει να φύγει από το σπίτι του για αυτή την τριετία.
1: Μπορεί να είναι η εταιρεία της επαναμίσθωσης, μπορεί να μείνει και να το μισθώσει και να πάρει εντέλος και την βοήθεια του κράτους για το ενίκιο και μετά από 12 χρόνια μπορεί να το επαναστήσει, δηλαδή να το ξαναποκτήσει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια δύσκολη περίπτωση, γι' αυτό και εμείς βασικά και ψυχολογικά μας έχει ρίξει, αλλά βρίσκουμε τις νόμιμες λύσεις, εκείνες οι οποίες μας δίνουν οι σημερινοί νόμοι, αυτοί που έχουμε στα χέρια μας. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Παρότι, όπως λέμε, δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι δυσάρεστο το να έρχονται να σε εξασπιτώνουν και να χρωστάς και παραπάνω. Αυτή η λύση πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη, διότι δεν θα εξασπιτωθεί ο άνθρωπος, μπορεί να μείνει στο σπίτι του και να ζητήσει την βασική βοήθεια, η οποία θα του γλιστώνει για 12 χρόνια το σπίτι του και μετά αν μπορέσει να το ξαναπάρει, καλώς.
0: Κυρία Μελάκη, οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει από το τηλέφωνο από όλη την Κρήτη, σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των δανειοληπτών από τράπεζες, από funds και από servicers. Η δική σας αυτή την ώρα η καταγραφή λέει ότι μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι εκτοξεύονται προς τα πάνω.
1: Ακριβώς έτσι είναι, διότι υπάρχει οικιστική κρίση, υπάρχει ανέχεια, υπάρχει ακρίβεια, που εδώ μιλάμε για μητέρες, οι οποίες και προηγούμενος μιλούσαμε μία μητέρα, η οποία είχε ένα έφηβο παιδί, σε 2 δουλειές, μητέρα μονογονική οικογένεια να τρέχει για 2 δουλειές, διότι πρέπει μία δουλειά να καλύψει το ενίκιο της. Δηλαδή ζούμε σε πραγματικά άσχημες συνθήκες βιολογικές, και ο καθένας από εμάς κάνει τα πάντα για να επιβιώσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Είστε καλά και καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
0: Επίσης και σε εσάς το ίδιο. Αυτά από την κυρία Μελάκη, από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για αυτή την περιπέτεια ζωής του 70χρονου συνταξιούχου.

Υπάρχει τώρα και εκείνη η άλλη είδηση που λέει ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς διερευνούν πώς η Ελλάδα χρησιμοποίησε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατασκευή καταβλισμών μεταναστών, όπως δήλωσαν Έλληνες αξιωματούχοι που γνωρίζουν για την έρευνα και τους οποίους επικαλείται το πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εστιάζει την έρευνά της στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών μεταξύ 2020-2021 κατά την περίοδο της πανδημίας COVID. Λένε αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι δύο αξιωματούχοι, ότι οι εν λόγω συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς δημόσιο διαγωνισμό και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Στον απόϊχο του σχετικού δημοσιεύματος από τον Αθηναϊκό Τύπο, αναφέρεται ότι οι καταβλισμοί που εξετάζονται είναι ένα στη Μαλακάσα και ένα στη Συνδική, στην ευρύτερη περιοχή των Σερών. Υπενθυμίζεται ότι τα νησιά του Αιγαίου Πελάγου στην Ελλάδα ήταν το κύριο σημείο άφιξης μεταναστών από τη Μέση Ανατολή το 2015, στην κορύφωση της κρίσης στην Ευρώπη. Στα δημοσιεύματα γίνονται αναφορές ότι οι δομές στην Ελλάδα κατασκευάστηκαν από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης μέχρι το 2019, ότι η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε στη συνέχεια την εποπτεία τέτοιων έργων με τις συμβάσεις που επεξεργάζονται να συγκαταλέγονται στις πρώτες που υλοποιήθηκαν υπό το νέο καθεστώς διαχείρισης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, όπως λένε εκείνοι που ξέρουν. Αυτό γίνεται για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι πιθανές τρέχουσες διαδικασίες και το αποτέλεσμά τους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο έθεσαν το ζήτημα των δύο απευθείας αναθέσεων το 20. Εκείνη την εποχή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επικαλέστηκε τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές και την πίεση για την ταχεία ολοκλήρωση και την παράδοση των στρατοπέδων ως το λόγο πίσω από την απόφαση. Ωστόσο, επίσημα στοιχεία της ύπατης θερμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες δείχνουν ότι οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν δραματικά το 2000 ή πολύ το 2020 σε περίπου 15.696 άτομα από 74.649 το προηγούμενο έτος. Το έργο ελέγχθηκε τότε τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έλαβε θετική έκθεση, δήλωσε αξιωματούχος της διοίκησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το 2020, και επίσης αναφέρεται ότι εκτός από το υπερβολικό κόστος η διαδικασία είχε επίσης τραβήξει την προσοχή της αντιπολίτευσης, επειδή στέλεχος της Νέας Αριστεράς είχε διοριστεί διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, η οποία ήταν υπεύθυνη και για τις δύο κατασκευές.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Και εκεί. Και εκεί.
3: Και εκεί. Χρυστά. Ουλφά. Ενέκεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
4: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
2: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
4: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4,79 ευρώ. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3,45 ευρώ. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip Σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7,99 ευρώ. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
4: Δημοτικό Συμβούλιο χθες, οδικό δίκτυο, ότι τέλος πάντων δύσκολο στην καθημερινότητά μας, που έπρεπε να δοθεί απάντηση στην ερώτηση την οποία είχε καταθέσει, την επιστολή που είχε στείλει και προς το Δημοτικό Συμβούλιο ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης. Τον καλημερίζω και τον ρωτώ αν στην χθεσινή ημέρα και από τις απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο πήρατε εκείνες τις διαβεβαιώσεις, βλέπετε να υπάρχουν εκείνες οι διαβεβαιώσεις, βλέπετε να υπάρχει εκείνη η θέληση, ώστε αυτά τα δύσκολα της καθημερινότητας, αν μη τι άλλο, λίγο να τα απαλύνουμε στην πόλη του Ηρακλείου, κύριε Καραμαλάκη.
5: Καλημέρα κυρία Βουλγεράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πράγματι είχα υποβάλει από 29 Τετάρτου ένα αίτημα ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειου Υπόλοιμας για την κατάσταση που υπάρχει στους δρόμους του Ηρακλείου με τις πολλαπλές λακκούβες, τα πρόχειρα μπαλώματα, τις ανισοπαιδίες που προκύπτουν από τομές και σκαφές, αλλά και τις κακοτεχνίες που μετατρέπουν δρόμους και πεζοδρόμια σε παγίδες. Συζητήθηκε αυτό το θέμα χθες, το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ανέδειξε την τραγική κατάσταση που είναι η πόλη και νομίζω δεν είμαι υπερβολικός. Είναι μια κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας. Δεν είναι μόνο τα παράπονα που ακούμε από τους ανθρώπους, αλλά είναι και αυτά που βλέπουμε εμείς οι ίδιοι περπατώντας στους δρόμους και στις γειτονιές του Ηρακλείου. Πραγματικά είναι πάμπολες τέτοιες εικόνες, αλλά μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση περπατώντας πριν λίγες εβδομάδες, τότε που έφτιαχνα την επιστολή αυτή, στην Μαθεάκη, και είδα από μακριά μια γλάστρα στη μέση του δρόμου και ευνηδιάστηκα. Πλησίασα κοντά και τι είχε γίνει σε μια λακκούβα. Προφανώς οι άνθρωποι εκεί είχαν τοποθετήσει μια γλάστρα για να αποφεύγουν οι άνθρωποι, οι οδηγοί, τη λακκούβα.
4: Γλάστρα είπατε. Εμένα το καινούριο που αντιμετώπισα εκεί στη δική μου τη γειτονιά πριν από δύο μέρες, κάποιος πήρε, επειδή είχε μια τεράστια λακκούβα και πέφτανε άπαντες μέσα, πεζοί και οδηγοί, πήρε στουπιά, μόνο που είναι λερωμένα αυτά τα στουπιά, ξέρετε, με τα πετρέλαια, με οτιδήποτε άλλο, και τάχωσε και τα πάτησε πάνω στη λακκούβα. Τουλάχιστον δεν πέφτει κανένας, αλλά όποιος τα πατήσει θα λερωθεί.
5: Θα λερωθεί, μάλιστα. Βέβαια, είναι και πάρα πολλές οι περιπτώσεις, όλοι γνωρίζουμε, δεν λαμβάνουν δημοσιότητα όλες. Τραυματισμών ανθρώπων.
4: Σωστά.
5: Έτσι, και δημοτών μας αλλά και επισκεπτών της πόλης. Και είναι ό,τι χειρότερο αυτό. Ξέρετε τι είναι να πηγαίνετε στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο και να πέφτε σε μια λακκούβα να σπάει άλλο το πόδι του, άλλο. Δεν είναι. Δεν περιποιεί τιμή σε καμία δημοτική
4: αυτό
5: αρχή,
4: είναι αλήθεια. Κατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια. Εσείς μιλάτε για μια εικόνα εγκατάλειψης και τα έχουμε πει και άλλες φορές μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984 και το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Θέλω όμως να μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε τη φράση σας βέβαια και μετά κρατήστε το ερώτημα. Οι απαντήσεις που πήρατε σε... συνέργεια με αυτά τα οποία βλέπετε να γίνονται αυτή την ώρα στην πόλη, με συνεργεία να βρίσκονται απ' έξω κλπ. Δείχνει ότι τέλος πάντων κάτι μπορεί να γίνει.
5: Εντάξει, να σας πω κάτι. Εγώ, γιατί είναι τα δεδομένα, σας λέω πριν ένα μήνα ήταν αυτή η ερώτηση. Η κατάσταση, γιατί στα λόγια είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Και στην περιγραφή όπως ήταν και στον απολογισμό, Αν κάποιος δεν είχε εικόνα της πόλης, θα έλεγε ότι όλα είναι περίφημα. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Και δεν είναι αυτό που λέω εγώ ως επικεφαλής της μιας δημοτικής παράταξης που είναι η αντιπολίτευση. Είναι το θέμα τι λένε οι δημότες, οι επισκέπτες της πόλης, τι βλέπουν, τι ακούν, τι βιώνουν καθημερινά. Αυτό εγώ δεν βλέπω στο θέμα του οδοστρώματος, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, να υπάρχει, να είναι καλύτερα τα πράγματα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή από ό,τι ήταν πριν 2,5 χρόνια. Αυτή είναι εμένα η ανησυχία μου. Προφανώς πρέπει να γίνουν πράγματα με γοργούς ρυθμούς. Και να θυμίσω, υπήρχαν σε εξέλιξη, τις βρήκε η Δημοτική Αρχή συμβάσεις πολλών δεκάδων εκατομμυρίων για ασφαλτοστρώσεις. Πολλών δεκάδων εκατομμυρίων. Δεν ξέρω τι δεν έγινε σωστά ή τι δεν γίνεται σωστά. Προφανώς υπάρχει και ο αντίλογος και μπορεί να πει ο ένας το άλλο την επιχειρηματολογία του. Στο διατάφτα όμως έχει συμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων για ασφαλτοστρώσεις, σημεντοστρώσεις και η κατάσταση του Ηρακλείου είναι αυτή. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Μάλιστα. Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά. Ας τρέξουν να κάνουν με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς να αποκαταστήσουν τις βλάβες.
4: Έχει τη δυνατότητα πράγματα αυτή την ώρα ο Δήμος να το κάνει αυτό και με βάση
5: τον προγραμματισμό.
4: Δεν ξέρω, ρωτώ, είσαστε εκ των έσω και δίνετε κι εσείς λόγους στους ίδιους τους δημότες και με βάση αυτό τον προγραμματισμό της τεχνικής υπηρεσίας και αυτά τα οποία υπόθηκαν από την πλευρά του αντιδημάρχου, ότι δηλαδή οι παρεμβάσεις αυτές και ο προγραμματισμός αυτός κινείται και σε συγκεκριμένους άξονες. Ο πρώτος, απλά το λέω για τον κόσμο, που αφορά στις σημειακές παρεμβάσεις, δηλαδή τις αποκαταστάσεις ελακουβών. Ο δεύτερος αφορά τοπικές και μεγαλύτερες κλίμακες παρεμβάσεις. Πρώτη παρέμβαση μάλιστα ξεκίνησε ήδη στην περιοχή Παπαναστασίου Ευμαθίου. Εγώ σας ρωτώ, γι' αυτό σας ρώτησα εάν έχει τη δυνατότητα, πώς έχει τη δυνατότητα και αν βλέπετε ότι διορθώνονται τα πράγματα. Γι' αυτό σας είπα.
5: Προφανώς υπάρχουν δυνατότητες. Δεν μπορείτε να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, θα κλείσουμε δηλαδή το Δήμο. Δεν κατάλαβα. Προφανώς υπάρχουν δυνατότητες. Δεν υπάρχουν να τις βρουν. Να θυμίσω όμως κάτι και που είναι ο δικός μου προβληματισμός. Πόσους μήνες πίσω έχουμε ακούσει για τη μάχη της Λακούβας? Είδαμε κάτι όλους αυτούς τους μήνες? Είδαμε μια διαφορά στην πόλη μας? Εγώ λοιπόν τώρα θέλω με αυτά που μας είπε χθες ο αντιδήμαρχος να τα δώσω στον δρόμο, να τα δώσω στην πράξη, να τα δούμε όλοι μας, όχι εγώ. Όλοι μας να τα δούμε. Και αυτό να μην είναι κάτι συγκυριακό, να έχει μόνιμη βάση. Υπάρχουν τρόποι. Ας τους βρουν, αν δεν τους ξέρουν να ρωτήσουν, να μάθουν πώς μπορούν να γίνουν. Πρέπει να μπει μια τάξη επιτέλους σε όλο αυτό. Πρέπει να μπει μια τάξη. Τώρα να μου λένε τα προβλήματα και να μου περιγράφουν τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Ο πολίτης δεν τον ενδιαφέρει. Ο πολίτης θέλει λύσεις στα προβλήματά του. Και η αρμόδια να τη βρει είναι η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει την εντολή από τους δημότες να διοικήσει το Δήμο για τα 5-7 χρόνια.
4: Και φαντάζομαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να μην είμαστε πάντα στη λογική του ράβε ξύλο, ναι, γιατί είναι το πλέον σύνηθες.
5: Αυτό, αναδείχθηκε και αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν γίνεται να μην ελέγχουν την ποιότητα των αποκαταστάσεων μετά από εργολαβικές παρεμβάσεις που τους είπα. Ποιες παραβάσεις έχουν μέχρι σήμερα βεβαιωθεί? Ποιες κυρώσεις έχουν πράγματι επιβληθεί σε εργολάβους, παρόχους ή άλλους υπευθύνους? Γιατί δεν είναι ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και μετά να τα αφήνει και να τα επιτρέψετε με εντός εισαγωγικών να τα λουζόμαστε όλοι. Εννοώ οι δημότες, οι επισκέπτες και οι χρήστες των οδών και των πεζοδρομίων. Πρέπει να μπει μια τάξη.
4: Να βάλουμε επίσης την κουβέντα μας ή να έχουμε πάντα στην κουβέντα μας και την υποχρέωση και την ευθύνη του κάθε ενός από εμάς να νοιάζεται για τη δική του την περιοχή, για τη δική του την γειτονιά, για την δική του την συνοικία, να μην περιμένουν όλοι από ένα ή δύο ίσως άτομα να κινητοποιηθούν για αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα, αλλά να είναι πάντα όλοι υποψιασμένοι και όλοι μονιασμένοι, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να διεκδικούν αυτά τα οποία δικαιούνται και να απολαμβάνουν αυτόν τον οποίο δικαιούνται. Εφόσον αφαιθώ εγώ ως δημότης, σαφέστατα θα με αφήσει και ο άλλος. Θα με αφήσει η κάθε δημοτική αρχή. Γιατί θα πιστεύει ότι εγώ είμαι ικανοποιημένος δημότης και όλα μπροστά από το σπίτι μου και μέσα στη γειτονιά μου είναι τα τέλεια, ναι.
5: Βέβαια. Γι' αυτό λέω πρέπει να μπει μια τάξη. Αυτό που ζήτησα για το συγκεκριμένο θέμα, μπορούσα να μιλούμε αρκετή ώρα, είναι ότι θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένα ανοιχτό και διαφανές σύστημα καταγραφής ιεράρχησης και παρακολούθησης των βλαβών του οδοστρώματος, ούτως ώστε ο δημότης να γνωρίζει ποιο πρόβλημα έχει καταγραφεί, πότε, με ποια προτεραιότητα και σε ποιο στάδιο αποκατάστασης βρίσκεται. Αυτό θα βοηθήσει και τους δημότες αλλά και την ίδια την υπηρεσία να υπάρχει μια ανταπόκριση στο πιο γρήγορο χρόνο αποκατάστασης των βλαβών. Εμείς χθες θα ήθελα, δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί δεν συζητήσαμε μόνο αυτό το θέμα, η παράταξή μου χθες, επειδή είχαμε και λογοδοσία, ανέδειξε 7 συνολικά θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα από τα 7 ήταν αυτό που αναφέρομαι τώρα για τους δρόμους και τις κακοτεχνίες. Και νομίζω είναι θέματα που απασχολούν τους δημότες μας. Ένα θέμα ήταν ένα πολύ βασικό θέμα ήταν η εξέλιξη του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου, που υπήρχε ένα ερώτημα από την προηγούμενη εβδομάδα. Μας είπαν εκεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Εγώ στάθηκα κυρίως και κατέκρινα πάρα πολύ την εφαρμογή του ΠΙΔΕΛΤΑ. Αυτό βέβαια δεν είναι ευθύνη του Δήμου σε καμία περίπτωση, είναι κυβερνητική επιλογή, το Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2005, με το οποίο πραγματικά διαλύεται η ελληνική ύπαιθρος. Έχουμε τεράστιες μειώσεις των ορίων στους οικισμούς και αναφέρομαι τώρα, αυτό είναι για όλη την Ελλάδα βέβαια, είναι για το Δήμο Ηρακλείου, αλλά μας ενδιαφέρουν οι οικισμοί του Δήμου μας. Τραγικές μειώσεις, βλέπω εδώ χωριά ας πούμε από κεράσα, από 699 στρέμματα πάμε στα 194, ο άλλο από 826 στα 95, αντιλαμβάνεστε διάφορο. Τρελά πράγματα. Όλο αυτό λοιπόν το Προεδρικό Διάταγμα έχει αναδείξει τεράστιες τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τους ανθρώπους. Αυτό που ζήτησα είναι να έρθει ο μελετητής, ο οποίος ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, να δώσει μια ενημέρωση στους πρόεδρους, να τους καλέσουμε τους πρόεδρους των οικισμών των χωριών, να έχουμε μια ενημέρωση και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος από εδώ και μετά. Έχουμε λάβει μια απόφαση πέρυσι ομόφωνη και καταδικάζαμε εδώ το Προεδρικό Διάταγμα αυτό. Επειδή έχω γνώση όμως και από την ΚΕΔΕ, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, οι οποίοι και εκεί είμαστε κάθετα αντίθετοι και γίνεται μια πίεση, ζήτησα να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό πρέπει να αλλάξει, πρέπει να διαφοροποιηθεί. Χάνονται περιουσίες, συρρυκνώνονται τα όρια των οικισμών και απαξιώνεται η μικρή ιδιοκτησία. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο απασχολεί όλους όσους έχουν περιουσία σε όλους τους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα. Ένα άλλο θέμα που αναδείξαμε ήταν αυτό το θέμα με τις βούτες για δεύτερη-τρίτη φορά. Ξέρετε, έχει περάσει ένας χρόνος και παραπάνω από τότε που είχαμε αυτό το φαινόμενο εκεί και τις ζημιές που έχουν υποστεί κάποιες αρκετές κατοικίες. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα. Βέβαια ακούστηκαν οι ενέργειες του Δήμου, αλλά στο Διατάφτα οι κάτοικοι βρίσκονται στο ίδιο σημείο.
4: Μάλιστα.
5: Με πέρυσι.
4: Κύριε Καραμαλάκη, ξέρω ότι τα θέματα είναι πολλά και το Ηράκλειο πονάει για πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχω και ένα χρόνο ο οποίος είναι δυστυχώς περιορισμένος. Κρατάω αυτά γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικά, τα 4 στα οποία έχετε αναφερθεί μέχρι στιγμής. Θα τα ξαναπούμε.
5: Αν επιτρέπετε, ένα λεπτό θα ήθελα ακόμα ένα άλλο θέμα να αναδείξω, τη στάση των λεωφορείων εδώ απέναντι στην πλατεία Ελευθερίας στο άγαλμα του Βενιζέλου. Θυμάστε όλοι πέρσι κατά μεσής τουριστικές περιόδους που πήραν μια απόφαση 4 Αυγούστου.
4: Και μαλώναμε μεταξύ μας, ναι.
5: Ναι. αυτή καταρρίφθηκε από την αποκεντρωμένη και έρχονται χθες. Και τι κάνουνε, τα λεωφορεία όπως το ξέρουμε όλοι που έχουν φορά προς το κέντρο της πόλης που παρκάρουν στην πλατεία, στο άγαλμα του Βενιζέλου, τα μετατοπίζουν ακριβώς απέναντι, δηλαδή με φορά προς το Καπετανάκι. Αυτό ξέρετε τι πρόβλημα τεράστιο δημιουργεί. Τα λεωφορεία για να πάνε να παρκάρουν απέναντι θα πρέπει να πάνε να κατέβουν λίγο πιο κάτω στην Αστόρια, να κάνουν τον κύκλο στο κυκλικό αυτό και να έρθουν να παρκάρουν απέναντι. Και λέω, πραγματικά, ποιος το σκέφτηκε αυτό? Γιατί να φορτίσουμε κι άλλο την πόλη και άλλη κυκλοφορία? Αντί να λύνουμε πρόβλημα, δημιουργούμε παραπάνω προβλήματα έτσι για να μην μείνει η ίδια κατάσταση.
4: Ευτυχώς.
5: Είναι μια κατάσταση που θα μείνει από ό,τι καταλαβαίνω για ένα χρόνο. Γιατί
4: ωραία,
5: πάμε προς οριστική λύση του προβλήματος, αυτό είναι το παρήγορο.
4: Μια χαρά.
5: Εδώ ζήτησα να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Και προφανώς επειδή δεν υπήρχε η απαρτία από την πλειοψηφούσα αρχή 22 ψήφων, το απέσυραν για επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπήκαμε στη διαδικασία
4: της ψήφισης. Βάζουμε άνω τελεία. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
5: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια.
4: Καλημέρα.
5: Σας.
4: Λοιπόν, αυτά με το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, οι ερωτήσεις που κατατέθηκαν, οι απαντήσεις που ελήφθησαν, η πικρία, η απογοήτευση, η επιφυλακτικότητα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Σε λίγο κοντά σας Γιώργος Σαχίνης. Εμείς με τον Νίκο Σφακιανάκη σας λέμε γεια. Να έχετε μια καλή μέρα.
3: 984.
0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε φέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
9: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
3: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Τρέχουν οι αποκαλύψεις στις δικογραφίες για την εγκληματική ομάδα που φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς φόβου σε περιοχές του Αμαρίου και των Βορεζίων με εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταπατήσεις και παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο των Ευρωπαϊκών Αρχών, επίσης, οι πληρωμές των βρεφονιπιακών σταθμών για μικρούς μαθητές που έχουν εγγραφεί μέσω βάουτσερ του προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ενώ στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται και δομές μεταναστών στην Ελλάδα για συμβάσεις 11 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι στις Μαλάδες η δομή μεταναστών, επανέλαβε από τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα αφοριστικό και ανέτιο όχι, αλλά για συγκεκριμένους λόγους. Σαφές μήνυμα ότι το νέο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου θα γίνει, έστειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης χθες από την περιφέρεια Κρήτης. Επανέρχεται στο θέμα των συνθήκων που επικρατούν στο ειδικό περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης μετά από ρεπορτάζ του Ράδιο 984, ο Τομέαρχης Οικονομικών Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Χαρίς Μαμουλάκης, καταθέτοντας ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Υγείας, με τη συνυπογραφή 13 ακόμα βουλευτών. Σε απόγνωση βρίσκεται ηλικιωμένος συνταξιούχος στην Κρήτη, ο οποίος ως εγγύητης δανείων των θυγατέρων του δέχθηκε εξώδικο για χρέος 270.000 ευρώ, με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών να προτείνει ακόμα και τη λύση της πτώχευσης. Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαντιέγκο, με 5 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 2 έφηβοι δικαστές. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα σήμερα τα νησιά Βανουάτου.
3: 9.84. Ο καιρός.
4: Νεφώσεις για σήμερα στην Κρήτη, ανέμοι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι από 15 έως 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία.
3: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Γεια σας, γεια σας. Τρίτη 19 Μαΐου. Ξεκινήσαμε με το αηδόνι της ποντιακής μουσικής, το Χρύσανθο Θεοδωρίδη. Γιατί θα ξεκινήσουμε με την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, έτσι όπως έχει οριστεί και από τη Βουλή των Ελλήνων, σε ανάμνηση της αποβίβασης του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαψούντα το 1919. Ξηρανθεί το ημίν ο λάρινξ, εάν επιλαθόμεθά σου ο πάτριος ποντία γη. Η φράση αυτή έχει βαθύ και συναισθηματικό βάρος, καθώς αποτελεί ιστορική ρίση του πόντιου πολιτικού Λεωνίδα Ιασονίδη. Να ξεραθεί ο λαιμός μας, να μας κοπεί λαλιά, αν σε ξεχάσουμε πατρική γη του Πόντου. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου δεν

αντέγραψαν το προσικό μοντέλο του έθνους κράτους και κατέληξαν σε ένα φρικτό συμπέρασμα που λάτρεψαν. Για να επιβιώσει η νέα Τουρκία έπρεπε να πεθάνουν οι αρχαίοι πολιτισμοί της Ανατολίας. Και κάπως έτσι από τα 1914 έως τα 1923 ο θάνατος οργανώθηκε με χειρουργική ακρίβεια. Πρώτα τους εξάντλησαν στα αμελέ ταμπουρού, τα εφιαλτικά τάγματα εργασίας, μετά χτύπησαν τις ηγεσίες, τους ανθρώπους του πνεύματος, τους ιερωμένους και στο τέλος οι λευκές πορείες στην έρημο όπου ο άμαχος πληθυσμός απλώς έσβηνε στο δρόμο. Οι 353.000 επισήμως νεκροί δεν είναι στατιστική, είναι το βίο κόψιμο ενός νήματος 3.000 ετών που ένωνε την αρχαιότητα με το σήμερα. Και προφανώς η σημερινή Τουρκία ακολουθεί τη στρατηγική της άρνησης και έχει στήσει μια ολόκληρη κρατική βιομηχανία που παράγει λίθη. Η Άγκυρα δεν ψιθυρίζει απλώς «δεν έγινε», χρησιμοποιεί το χρήμα και τη διπλωματική της ισχύ για να φημώνει ακόμη και κοινοβούλια. Η ίδια νοοτροπία που γέννησε τις σφαγές στον Πόντο και την ευρύτερη Μικρά Ασία ζει ακόμη μέσα θράσεις, όπως θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά, ή στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, που έχει γίνει πια σχολικό μάθημα όλων των βαθμίδων. Εκατόν 107 χρόνια λοιπόν από τη γενοκτονία των Ποντίων που ακολούθησε τη γενοκτονία των Αρμενίων και προηγήθηκε του ξεροζωμού του μικρασιατικού ελληνισμού. Η επίσημη απόφαση για τις γενοκτονίες, όλος διαβολικά με την ηρωνία της ιστορίας, πάρθηκε τον Οκτώβριο του 1911 σε ένα συνέδριο στην Οθωμανική ακόμη τότε Θεσσαλονίκη. Ήταν εκεί που οι Νεότουρκοι αποφάσισαν την εξόντωση των μη τουρκικών εθνοτήτων. Σε μία ανταπόκριση του περιοδικού The Times of London με τίτλο «Οι Νεότουρκοι και το πρόγραμμά τους», παρακολουθούμε την επικράτηση των ακραίων σοβινιστικών επιλογών στο συνέδριο του Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος που βρίσκονταν ήδη στην εξουσία. Οι αποφάσεις του οδήγησαν στη γενοκτονία. Η αφομοίωση δια της βίας όλων των κατοίκων αποφασίστηκε τελεσίδικα. Οι πρώτες αναφορές λένε ότι από το 1913 ξεκίνησαν οι μαζικές εκτοπίσεις από την περιοχή των Δαρδανελίων και σιγά σιγά, συστηματικά, άρχισαν να επεκτείνονται φτάνοντας στη γενοκτονία των Ποντίων. Η πολιτική εφαρμόζεται πρώτα με ιδιαίτερη ένταση στο Δυτικό Πόντο και μετά σε όλη την Ποντιακή γη. Άρα, ας μην ξεχνάμε, γιατί μπροστά μας είναι στο μέλλον γραμμένη η στρατηγική της βαθιάς αναθεώρησης όχι μόνο της ιστορίας ή της γεωγραφίας, αλλά της ίδιας πραγματικότητας. Αλλάζουμε κλίμα και ερχόμαστε στα καθή μας. Την ώρα που ασχολούνται με την ύπαρξη των νέων κομμάτων, τη διάλυση υπαρχόντων ή το φευγιό από αυτά, μία τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου χθες βράδυ στο πλαίσιο πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ. Μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα χαρακτήρισε αυτοκτονία το να λέει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση, συμπλήρωσε. Η πρώην επίτροπος με την παρησία που τη διακρίνει και ως επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να διορθώσει την πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που λέει πως δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Και μετά τι θα γίνει? Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει, όπως λέει, ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Αν δηλαδή το εκλογικό αποτέλεσμα το επιβάλλει, τότε το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία. Με τις υγείες σας.

Σενάριο δεύτερο. Σήμερα θα σας παραπέμψω στη γραφή του πιτσιρίκου. Δεν πρόκαμε να οργανώσει υπογραφές που ούτε αυτές φαίνεται να έχει μαζέψει η Καριστιανού και αρχίσαν οι αναλύσεις περί των ρωσόφωνων, των πουτινικών και του ρουσικού κόμματος. Διαβάζω πιτσιρίκο απνευστή από την ανάρτησή του. Από το ρωσικό κόμμα του Κολοκοτρώνη στο ρωσικό κόμμα Καριστιανού. Λέει ο πιτσιρίκος, ενθουσιασμό έχουν προκαλέσει στους Έλληνες οι κατηγορίες της κυβέρνησης πως το κόμμα Καριστιανού είναι φιλορωσικό, αφού έχουν κουράσει πια τα αμερικανογερμανικά κόμματα των ολιγαρχών που κυβερνούν την Ελλάδα επί δεκαετίες και είναι πια καιρός να επιστρέψουμε στις αρχές του ελληνικού κράτους που τα τρία πρώτα κόμματα ήταν το ρωσικό, το γαλλικό και το αγγλικό. Σύμφωνα με διεστραμμένες πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου που θέλουν να διατηρήσουν την ανυπαρξία τους, η σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, λέει ο πιτσιρίκος, ήταν προβοκάτσια της Ρωσίας ώστε να σκοτωθεί η κόρη της Μαρίας Καριστιανού, η Μαρία Καριστιανού να γίνει δημοφιλή στους Έλληνες και να ιδρύσει φιλορωσικό κόμμα. Μάλιστα ο πιτσιρίκος το προχωρά, το πραγματικό όνομα της Μαρίας Καριστιανού είναι Νάντια Μαρμελάντοβα. Γεννήθηκε στο Λένιγκραντ, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη, έγινε πράκτορας της FSB και της ανατέθηκε από τον ίδιο τον Πούτιν να έρθει στην Ελλάδα και να την οδηγήσει στην αγκαλιά της μαμάς Ρωσίας. Είναι ολοφάνερο πως η Καριστιανού ανήκει στο ξανθό γένος, ενώ ολοφάνερη είναι και η ρωσική ψυχή της, αφού μιλάει ήρεμα και δεν κάνει ιστερίες. Και συνεχίζει ο πιτσιρίκος, ένα φιλορωσικό κόμμα θα έχει μεγάλη απήχηση στην ελληνική κοινωνία, αν σκεφτούμε πως η ταινία Καποδίστριας έκοψε σχεδόν 800.000 εισιτήρια, ο Καποδίστριας ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, ενώ το ρωσικό κόμμα υποστήριζαν μεγάλες προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Κανάρης, ο Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος και ο Νουκέστη, ο Αριθμός. Το μόνο αρνητικό για το φιλορωσικό κόμμα της Νάντιας Μαρμελάντοβα Καριστιανού είναι πως οι Έλληνες δεν έχουν συγχωρήσει ακόμη στη Ρωσία ότι ο στόλος της πήρε μέρος στην ναυμαχία του Ναυαρίνου, με αποτέλεσμα να ιτηθεί ο Τούρκο-Αιγυπτιακός στόλος, η Ελλάδα να γίνει ανεξάρτητο, λέμε τώρα, κράτος και να φύγουν οι Τούρκοι με τους οποίους την περνούσαν μια χαρά και όλα δούλευαν ρολόι. Η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζει ο πιτσιρίκος ακαταπαύστος, πίστευε πως δεν θα αποκαλυφθεί πως είναι πράκτορας της Ρωσίας, αλλά ξέχασε πως η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν έχουν αδελφοποιηθεί από το 2011, οπότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απευθείας πληροφορίες από τους πουτινικούς αδερφούς του στη Ρωσία. Η Μαρία Καριστιανού, λέει στον επίλογό του, ο πιτσιρίκος έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, αλλά έπαψε να την εκφράζει Νέα Δημοκρατία όταν σκοτώθηκε η κόρη της στα Τέμπη και απέτησε δικαιοσύνη. Εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ δεξιό κόμμα στη ζωή μου και εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν ψηφίζω κανένα κόμμα, λέει ο πιτσιρίκος, αλλά με εντυπωσιάζει η δαιμονοποίηση της δεξιάς Καριστιανού από τους δεξιούς και οι απίστευτες χειδαιότητες σε βάρος της από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, επειδή αντιλαμβάνονται πως το κόμμα Καριστιανού θα τους κόψει ψήφους και άρα θα τους κόψει την πρόσβαση στη μάσα. Η δαιμονοποίηση και δολοφονία χαρακτήρα είναι πάντα το τελευταίο καταφύγιο της εξουσίας. Και στην περίπτωση της Καριστιανού προδίδει τον πανικό του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι πάρα πολύ αστείο όλη αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ξεπουλημένη σε ΗΠΑ, Ισραήλ και άλλους, να κατηγορούν κάποιον άλλον πως είναι φιλορώσος, ενώ το κόμμα τους είναι αδελφοποιημένο με το κόμμα του Πούτιν. Ξέρουν πως απευθύνονται σε χαζούς. Και οι χαζοί νομίζουν πως είναι έξυπνοι. Άλλες ειδήσεις. Όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει άνω κάτω το σύστημα αεράμινα της χώρας, μεταφέροντας Patriot στην Κάρπαθο και στο Δηδημότυχο, παρουσίασε το θέμα ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας λόγω των όσων συνέβαιναν στο Ιράν. Κάποιοι μπορεί να πίστεψαν εκείνο το παραμύθι, αλλά ήταν γνωστό ότι Patriot είχαν μετακινηθεί με αμερικανική και νατοϊκή απέτηση, απέτηση που είχε να κάνει και με την προστασία της Τουρκίας. Χθες που το ΚΙΣΕ αποφάσισε να τους μαζέψει από Κάρπαθο και Δημότυχο, ήταν Δευτέρα, η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι αυτή ήταν η αιτία και όχι η εθνική ανάγκη. Το ερώτημα που εγείρεται είναι με βάση ποιο σκεπτικό η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι εξέλιπαν οι αιτίες που οδήγησαν στην απόφαση ανάπτυξη των Patriot σε Κάρπαθο και Δημότυχο.
Έχει τελειώσει η ιστορία με το Ιράν. Είχε κατά νου ότι ο Τραμπ θα έδινε χθες βράδυ νέα αναβολή στο χτύπημα στο Ιράν. Μάλλον ενοχλημένη ήταν η Τουρκία, η οποία θεώρησε πως πραγματικός στόχος είναι η ίδια. Και εμείς, για να μην τις χαλάσουμε το χατήρι εν όψη των ήρεμων νερών του καλοκαιριού, απλά τους τραβήξαμε. Μάλλον είμαστε μάστορες, θεωρώντας ότι άπαντες έχουν μνήμη χρυσόψαρου και ξεχνιούνται τα αφηγήματα των προηγούμενων εβδομάδων. Την ίδια ώρα η Τουρκία βάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στα σχολικά βιβλία, πραγματοποιεί ασκήσεις κατάληψη ελληνικών νησιών και βγαίνει και η Μιλιέτ και μας λέει 152 νησιά στο Αιγαίο, hasta la vista baby, είναι αξεκαθάριστα. Εμείς βεβαίως είμαστε πανέτοιμοι. Τώρα τι πανέτοιμοι, αντί να έχουμε πιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ ήδη σειρά τις καταγγελίες, κουβέντα. Ή για να είμαι ακριβής, η κουβέντα είναι ότι αυτά είναι εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας. Μόνο που εδώ θα συμβεί το εξής κουλό. Όσο δεν απαντάς στο τουρκικό θράσος, είτε με ΑΟΣ με την Κύπρο, είτε με 12 ναυτικά μίλια, τόσο θα αποθρασύνεται και το εσωτερικό δίκαιο θα μπορεί να το εφαρμόζει με εντολές ο Υπουργός προς το λιμενικό της Τουρκίας. Πήγαινε μέχρι τον 25ο μεσημβρινό τουλάχιστον και κάνε έρευνα και διάσωση. Και αν σου πουν τίποτα οι Έλληνες, εφαρμόζεις το δίκαιό μας. Τόσο απλά και τόσο καθαρά. Άρα ναι, μεν το εσωτερικό δίκαιο δεν παράγει ένομο διεθνές αποτέλεσμα, αλλά εφόσον υφίσταται, παράγει επί του πεδίου αποτέλεσμα και πώς το απαντάς. Το καλύτερο όμως σας το έχω εδώ. Μέσα σε όλα αυτά, και ενώ το θράσος πάει τα κοντέρ και η Μιλιέτα αναρωτιέται σε πόσα ελληνικά νησιά θα εισβάλλουν, κουταλομετρούν δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Μουσταφά Μπασκαρά. Είναι ο ηθήνων νους πίσω από το νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφίσει προσεχώς η τουρκική εθνοσυνέλευση για την κατοχύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Είναι ακαδημαϊκός και εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου για τη Θάλασσα και το Ναυτικό Δίκαιο με έδρα την Άγκυρα. Πρόκειται για το φορέα, σας θυμίζω, που έστειλε στην UNESCO πέρυσι το χάρτη του τουρκικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τον οποίο η ΑΟΣ της Τουρκίας τέμνει στη μέση το Αιγαίο. Τώρα πώς θα σας φανεί αν σας πω ότι ο εν λόγω κύριος είχε βρεθεί στην Ελλάδα στην εκδήλωση του Athens Public International Law Center που έλαβε χώρα στις 16 Ιανουαρίου του 26 στην αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών για να μιλήσει για τη σύμβαση του ΟΗΕ για τις ανοιχτές θάλασσες. Δεν μάθαμε όμως πώς τοποθετήθηκε τότε στην Αθήνα σε σχέση με τα ζητήματα του δικαίου της θάλασσας, στην οποία σύσκεψη, συνεδρίαση αυτή η μερίδα μετήχαν Έλληνες πολιτικοί και αρκετοί ακαδημαϊκοί. Ανάμεσά τους και η δικιά μας η Μαρία Δαμανάκη για τις θάλασσες. Μήπως θέλει κανείς να μας φρεσκάρει την μνήμη τι είπε τότε ο εν λόγω ακαδημαϊκός που τελικά είναι και ο εμπνευστής του τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που ο Σονούπο μας έρχεται. Και έρχομαι στα μηνύματά σας, λέει ο κύριος Νίκος Χρύσανθος. Εξαιρετική ανάμνηση της παλιάς σας πρόμαυρης τηλεόρασης των νιάτων μας, μετά γίναμε μοντέρνοι. Λιγμή πόνου για τον κατακρεουργημένο ποντιακό ελληνισμό. Αυτοί που είμαστε θα ξαναζήσουμε τέτοια. Ο Θεός βοηθός. Χάρης, την καλημέρα μου, λέει, πόσο δύσκολο έγινε το ψάρεμα θετικών ειδήσεων. Χρησιμοποιώ παραγάδι, σιρτή, δίχτυα, ψαροτούφεκο και πάντα πέφτω πάνω σε ανεμότρατες τουρκικές και τώρα τελευταία και ιταλικές. Με βλέπω να πηγαίνω σε ατλαντικό πλευρά, εκεί τουλάχιστον φτιάχνουν τις ειδήσεις με χόλιγουντιανή πινελιά,
Ο Τραμπ βλέπει τα στενά του ορμού σαν τον Ξέρξη που έβλεπε από το εγάλαιο της Σαλαμίνα. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Ο Ρέστης μου λέει, ο Μητσοτάκης ψάχνει ποιος έφερε την εξωφρενική ακρίβεια για να τιμωρήσει τον πρωθυπουργό παραδειγματικά στον Παλαούρο Βάλ τον Αρχηγέν να μάθει. Καλημέρα, λέει, αυτός ο ξεπασμένος η Φωτεινή Σπύρος κόπτεται υπέρ του Ισραήλ, λες και είναι πατρίδα του. Φαντάσου τι άκουγαν και είδαν οι κοργοί ή τι έχουν φάει. Φυσικά για τον Πόντο κανένα σχολιασμός από τους πολυκάντιδες βολεμένους. Όσα βιβλία έχω διαβάσει για τον Πόντο ακόμη κλαίω. Μα τι θες να σου κάνει και ο Σπυρίδωνας, ρε Φωτεινή. Οι άλλοι κάνουν ρεσάλτο σε όλη τη Μεσόγειο, είναι δικιά τους θάλασσα. Το πειρατικό του Κάπτεν Τζίμι. Λίζα, καλημέρα από Νορβηγία. Σας εφιερώνω το υπέροχο κατά την ταπεινή μου γνώμη μελοποιημένο ποίημα του Κωστή Παλαμά ο Γκρεμιστής. Πολύ αγαπημένο μου, κουράγιο. Να είστε γεροί και δυνατοί να αρχίσουμε το γκρέμισμα όσων μεγάλων ντουβαριών μας κρύβουν το φως. Λεωνίδας, κυκλοφορεί μια φήμη ότι η κυρία Μαρία Μεγάλη Εκατερίνη Καριστιανού είναι ότι είχε και επαφές με εξωγήινους, λέει ο Λεωνίδας. Αριανού συγκεκριμένα και μέλλον δεν θα πάρει, και μάλλον δεν θα πάρει ψήφους από τη θύρα 4 του ΠΑΟΚ για ευνόητους λόγους. Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο. Σπύρος, η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τέτοια αδελφοποίηση που νομίζετε. Το στρίβουμε το λάντα. Τι θέλετε, ό,τι θέλουμε κάνουμε στο κρεβάτι μας. Λογαριασμό θα δώσουμε, λέει. Ο Νίκος λέει, αν δεν υπήρχε μπάζωμα, αν όλη η διαδικασία έρευνας του εγκλήματος γινόταν σωστά, αν οι υπεύθυνοι αντίκριζαν το φυσικό δικαστή, θα υπήρχε λόγος δημιουργίας του συλλόγου και μετά δημιουργία πολιτικού κινήματος. Μόνοι τους τα δημιούργησαν με τις ατασταλίες τους και τώρα μας λένε για δάκτυλο Ρωσίας. Ο ορισμός της νομοσιολογίας και του fake news, δηλαδή. Καλημέρα, λέει η Κατερίνα. Η Τουρκία δημιουργεί ατζέντα με διεκδικήσεις και όταν έρθει η ώρα να βρεθούμε σε κάποια δικαστήρια θα τα βρούμε μπροστά μας. Ημέρα μνήμη σήμερα, σεβασμός σε όσους χάθηκαν ή ξεριζώθηκαν. Καλή κουβέντα και να έχουμε να λέμε, λέει ο Αλέξανδρος, ποιος όμως θα πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κομματοσυμμορίες μεταπολίτευση έχουν τελειώσει και πουλεί στην Ελλάδα και το χειρότερο Έλληνες δεν υπάρχουν για να τις σώσουν. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Πάμε με τραγούδι για το πρώτο διάλειμμα της ημέρας.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
5: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
7: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
12: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
10: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
15: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
16: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
15: Έχουν και τις εστίες in Visa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
16: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
16: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
16: Και στο lithi.gr.
17: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
18: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
19: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
20: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
21: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
21: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
23: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
24: Λοιπόν, προχωράμε. Η ιστορία, φίλες και φίλοι, είναι πλήρης παραδειγμάτων όπου η εσωτερική νομοθεσία εργαλειοποιήθηκε προς άσκηση εξωτερικής πολιτικής και τη δημιουργία στρατηγικής κλιμάκωσης. Οι μονομερείς χαρτογραφήσεις, οι διοικητικές πράξεις, οι άδειες ερευνών, οι εθνικές νομοθεσίες περί γαλάζιας πατρίδας, που όπως είπαμε ο αρχιτέκτονας είναι ο ακαδημαϊκός που φιλοξενήσαμε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας σε εκδήλωση τον Ιανουάριο, ακόμη και οι εσωτερικές διοικητικές ανακηρύξεις δεν αποτελούν αθώες νομικές λεπτομέρειες όπως μερικοί στην Αθήνα προσπαθούν να μας πείσουν. Αποτελούν σταδιακή στρατηγική κατασκευή κρατικής πρακτικής και πολιτικής βούλησης. Αν για παράδειγμα η Τουρκία θεσπίσει νόμο, όπως λέγεται, ο οποίος θεωρεί ορισμένα ελληνικά νησιά ως τουρκικά ή ενταγμένα σε θαλάσσια περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας, τότε πολύ απλά οι τουρκικές αρχές θα υποχρεούνται να ενεργούν βάσει αυτού του νόμου, ο στρατός, το λιμενικό, η αεροπορία θα αποκτήσουν εσωτερική νομική βάση για επιχειρησιακές κινήσεις, τουρκικές εταιρείες θα διεκδικούν άδειες έρευνες ή οικονομικές δραστηριότητες, Τούρκοι πολίτες θα θεωρούν ότι ασκούν δικαιώματα τα οποία το κράτος τους αναγνωρίζει. Ξένοι επενδυτές ή πολίτες θα εκτίθενται σε πιέσεις, κυρώσεις ή απαγορεύσεις εφόσον βρεθούν υπό τουρκική δικαιοδοσία. Το διακύβευμα λοιπόν δεν είναι ένας τέτοιος νόμος παράγει διεθνές δίκαιο. Προφανώς αυτό δεν είναι δυνατόν. Το κρίσιμο είναι ότι παράγει πολιτική συμπεριφορά σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, να ξυπνήσουμε να το καταλάβουμε. Παράγει διοικητικές πρακτικές και ευλόγως πιθανές επιχειρησιακές ενέργειες. Η αντίληψη ότι το διεθνές δίκαιο λειτουργεί αυτόματα ως μηχανισμός αποτροπής είναι ψεύδος. Το διεθνές δίκαιο δυστυχώς δεν διαθέτει αυτόματη αστυνομική ισχύ. Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από σχετισμούς ισχύως, πολιτική βούληση, συμμαχίες, αποτροπή και διεθνή κινητοποίηση. Υπό την έννοια αυτή, με έναν οξύ τρόπο, ο άλλοτε δήμαρχος Καλύμνου, πολιτικός μηχανικός και με σπουδές στη γεωπολιτική, ο κύριος Δημήτρης Διακομιχάλης, διάλεξε σε ένα δημόσιο άρθρο του έναν τίτλο που μάλιστα στο Αθηναϊκό κέντρο χαρακτηρίστηκε εμπριστικός. Η τουρκική θρασίτητα αντιτείνει 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ τώρα. Καλημέρα κύριε Διακομιχάλη.
0: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας.
24: Το τίτλο δεν τον επιλέξατε τυχαία, αλλά πριν έρθω σε αυτά καθ' αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, η μέρα που είναι κιόλας γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, το εξής. Η χώρα αποσύρει τους Πάτριωτα από Διδημότυχο και Καρπαθό, διότι κρίνει ότι έληξε η ιρανική απειλή. Πολλοί λένε γιατί έχει ενοχληθεί η Τουρκία. Ωραία. Για εξηγήστε μου πώς γίνεται όμως η πρόεδρος και υπεύθυνη για το Beyond Borders στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου, η κυρία Ειρήνη Σαριόγλου, να γράφει σήμερα τα εξής. Πέρυσι στη λήξη του 10ου Beyond Borders στο Καστελόριζο, ακούσαμε από επίσημα χείλη του Υφυπουργού Πολιτισμού λόγια για τη σημασία του θεσμού, για την εξωστρέφεια, για τη δύναμη του ιστορικού ντοκιμαντέρ, για την πολιτιστική παρουσία της Ελλάδας στα σύνορα. Φέτος, στην 11η χρονιά του φεστιβάλ, η στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού είναι μηδενική. Όχι μειωμένη, όχι συμβολική, ανύπαρκτη. Για ένα φεστιβάλ που εδώ και 11 χρόνια κρατά ζωντανό ένα διεθνή πολιτιστικό θεσμό στο Καστελόριζο, φέρνει δημιουργούς και ιστορικούς από όλο τον κόσμο, υπηρετεί το ιστορικό ντοκιμαντέρ και αποτελεί σημείο πολιτιστικής αναφοράς για την Ελλάδα. Επειδή είστε δωδεκανήσιος και επειδή το σύμπλεγμα του Καστελορίζου δεν είναι κάτι τυχαίο, με συγχωρείτε, τους Patriot αντεκρίναν ότι δεν υπάρχει απειλή από το Ιράν, όχι ότι μας πρόγγιξε η Τουρκία. Εδώ, στο Καστελόριζο, η πολιτιστική δράση, τα soft power που μας λένε οι αναλυτές και οι think tanker.
0: Κύριε Σαχίνη, ακούστε, καταρχήν στην απόσυρση των Patriot έχω να κάνω μια παρατήρηση. Η απόφαση του Κισέα λέει ότι άλλαξαν οι γεωπολιτικές παράμετροι και τους αποσύρωμε. Με συγχωρείτε, αν αύριο ο Τραμπ μαζί με το Ισραήλ αποφασίσουν εκ νέου βομβαρδισμούς στο Ιράν, τότε θα τους ξαναεπιστρέψουν πίσω? Ένα βασικό ερώτημα. Υπήρξε δηλαδή τέλος των επιχειρήσεων όσον αφορά το Ιράν και τη ΣΥΠΑ και σου λέει τώρα τους αποσύρωμε, αλλά σε κάθε περίπτωση εμένα ως δωδεκανήσιο με προσβάλλει το ότι η χώρα, ναι, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ δεν έχει τα δικά της χαρακτηριστικά ασφάλειας την ώρα που είναι βέβαιο ότι η Τουρκία ενοχλήθηκε με την παρουσία της συστοιχίας και στην Κάρπαθο και στο Διδημότυχο. Δηλαδή η Τουρκία μπορεί να επιβάλλει στα πλαίσια της συμμαχίας τις δικές της απόψεις. Εμείς επιβεβαιώνεται πλέον ότι οι Patriot πήγαν και στο Διδημότυχο και στην Κάρπαθο αποκλειστικά λόγω του πολέμου στο Ιράν. Και λέω και σταματάω σε αυτή την παρένθεση. Εάν αύριο ξαναυπάρχουν βομβαρδισμοί, διότι ο Τραμπ ή από μόνος του ή επειδή το όλο σύστημα λειτουργεί με αυτά τα χαρακτηριστικά αυτή την περίοδο, δεν είναι απίθανο αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο να έχουμε ξανά πάλι αεροπορικές επιχειρήσεις. Τότε τι θα κάνουμε? Θα τους ξαναπάμε κάτω στην Κάρπαθο ή λόγω της ενόχλησης της Τουρκίας παρά τους όποιους βομβαρδισμούς βιώσουμε εκ νέου, εάν τους βιώσουμε, μακάρι να μην τους βιώσουμε, λέω εγώ. τότε δεν θα υπάρχουν λόγοι να αντιμετωπιστούν οι αντιβαλιστικοί, οι βαλιστικοί πύραυλοι της, του Ιράν. Ξέρετε, είναι ορισμένα πράγματα που όσο κανείς και αν θέλει να τα χωνέψει, δεν χωνεύονται, είναι δύσπεπτα και ακριβώς. Ωραία, η συστοιχία έφυγε και από το Δυτικό και από την Κάρπαθο. Η μηδενική χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού στο Καστελόριζο για ένα τέτοιο φεστιβάλ, το οποίο πραγματικά το Καστελόριζο σε αυτό που λέμε γεωπολιτισμό το είχε, ήταν πυρήνας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν έπρεπε εκεί το Υπουργείο Πολιτισμού όχι να το χρηματοδοτήσει, να πρωτοστατούσε, να ήταν σημείο αναφοράς. Φαίνεται τελικά ότι τα ήρεμα νερά βολεύουν στο έπακρο την Αθήνα. Τι να πει κανείς, αλήθεια το λέω. Δηλαδή είχαμε ήρεμους αέριδες, επιτρέψτε μου, γιατί είχαν μειωθεί για κάποια δύο χρόνια ή παραβιάσεις ή παραβάσεις. Τώρα τελευταία βλέπουμε ότι μπαίνουν και οπλισμένα F-16 και παραβιάζουν τον εναέριο χώρο. Αλλά στη θάλασσα πλέον έχει γίνει καθεστώς η παραβίαση των χωρικών μας υδάτων από τις τουρκικές μηχανότρατες ή γενικότερα από τις παραβιάσεις των θαλάσσιων συνόρων μας. Λοιπόν, εδώ τώρα, εντάξει, εγώ αυτό το άρθρο που έγραψα, ναι, όσο κι αν ενόχλησε ο τίτλος του στην Αθήνα, θεωρώ ότι έδωσα την πραγματική διάσταση μιας πραγματικότητας, μιας πολιτικής πραγματικότητας την οποία βιώνουμε και που οι Τούρκοι, γι' αυτό έκανα και αναφορά και στον Εθνικό Όρκο και στο Νταβούτογλου για το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας, και λέω ας το διαβάσουν οι πολιτικοί μας και συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι αποσπασματική η πολιτική της Τουρκίας, που τώρα πέραν της ανάλυσης που κάνατε ότι το εσωτερικό δίκαιο δημιουργεί πολλές παραμέτρους που περνούν πολλά μηνύματα και γαλουχούνται και αν θέλετε γενιές στο όσον αφορά εσωτερικά στην κάθε χώρα. Είναι ένας νόμος. Ο Τούρκος πολίτης αυτό το νόμο, με αυτό το νόμο θα πορεύεται. Θα πρέπει η επόμενη εποχή, η εποχή μετά τον Ερντογάν, θα πει υπάρχει ένας νόμος. Δεν μπορώ, δεν έχω την πλειοψηφία, δεν έχω τα έτσι, δεν έχω τα αλλιώς να τον αλλάξω. Είναι ένας νόμος του κράτους. Και έρχομαι εγώ και λέω, επειδή στο άρθρο μου το είδατε, το ναι, διαβάσατε, ναι, λέω όσον αφορά τις μηχανότρατες που φτάνουν σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές κοντισιών, λέω γιατί δεν εφαρμόζεται ο ποινικός κώδικας, ο δικός μας αυτός που άλλαξε η Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως είχε γίνει με τον Παρασκευόπουλο επί Τσίπρα, πραγματικά το θέμα της παραβίασης των χωρικών υδάτων για αλληλεία, παράνομη αλληλεία, ήταν ένα κουρελόχαρτο. Ήρθε υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία να επιστρέψει το παλιό καθεστώς που προβλέπει ποινές σοβαρές, που περνά ένα μήνυμα και δυστυχώς κινούμαστε στην ίδια λογική. Τι άλλες επισημάνσεις μπορεί να κάνει, όσο καλόπιστος κι αν είναι ο καθένας από εμάς, που άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο ασχολείται με αυτά τα θέματα.
24: Κύριε Διακομιχάλη, επειδή σωστά το διαβάζετε, δεν είναι μόνο ότι το εσωτερικό δίκαιο παράγει στο πεδίο ένομες υποχρεώσεις ή και δικαιώματα για τους υπηκόους πολίτες της Τουρκίας. Εδώ έχουμε την επίσημη εισαγωγή του επεκτατικού δόγματος στα σχολικά θρανία της Τουρκίας.
0: Της γαλάζιας πατρίδας.
24: Μάλιστα. Άρα οι επόμενες γενιές ξέρουμε με τι γαλουχούνται. Ήδη έρχονται βιβλία της ιστορίας όπου σβήνει το Βυζάντιο. Σβήνει ως λέξη. Τελείωσε. Είναι η Ανατολική Ρώμη. Τέλος. Αυτό. Και μετά είναι, προσέξτε, είναι οι Τούρκοι. Κάνει οι Οθωμανοί, είναι οι Τούρκοι. Η συνέχεια είναι οι Τούρκοι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική βάθους. Εσείς λοιπόν δεν αμολάτε, γιατί θα σας το πω. 12 ναυτικά μίλια λέτε χωρικά ύδατα. ΑΟΖ, μάλιστα. Δηλαδή πολεμοθέτε. Το ακούτε αυτό?
0: Όχι. Είναι ψευτοδήλημα αυτό, κύριε Σαχίνη. Ακούστε. Εγώ θα
24: μου επιτρέπετε, κύριε Δήμαρχε, μου επιτρέπετε. Το περίεργο είναι ότι όλοι οι άλλοι είναι εχθροί της χώρας. Ποιους θέλετε να βάλουμε? Αλλά για την Τουρκία πολεμοθέτε. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Κύριε Σαχίνη, ακούστε. Επειδή αυτά πραγματικά είναι ψευτοδιλήματα της ελληνικής αστικής τάξης και βέβαια του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Εγώ θα σας πω κάτι. Και το ξέρετε πολύ καλά. Και δεν ευλογώ τα γένια μου. Όταν έγινε το επεισόδιο στα Ίμνια, μετά τα Ίμνια, αθόρυβα, με πολύ ωραίο τρόπο, κράτησα τον Βοσκό προσωπικά, με προσωπικό κόστος, 7 ολόκληρα χρόνια. Τόλμησε η Τουρκία, με εξαίρεση μία κλίση που είχε κάνει 31 του Μάρτη του 1996, στον πρέσβη τον Δημήτρη τον Εζερή, τον κάλεσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών και διαμαρτυρήθηκαν γιατί να συνεχίσει να πηγαίνει ο Βοσκός. Και πολύ σωστά ο εξαίρετος πρέσβης τότε είπε: ασκούμε την εθνική μας κυριαρχία. Έγινε κανένας πόλεμος? Τόλμησαν οι Τούρκοι μετά το επεισόδιο το επισημένο να κάνουν κάποια ενέργεια στρατιωτικού χαρακτήρα για να βγάλουν τον Βοσκό από πάνω? Όχι. Η επέκταση των χωρικών υδάτων, όπως ξέρετε, είναι μονομερής πράξη.
24: Το Βοσκό ποιος τον έβγαλε από πάνω από τα Ίμια? Να τα πείτε όλα. Ποιος τον έβγαλε πάνω από τα Ίμια?
0: Έφυγε το 2004.
24: Ναι.
0: Έφυγε το 2004. Τότε είχε φύγει η κυβέρνηση Σιμίτη, με την οποία εγώ δεν πέρασα καθόλου καλά. Κύριε Σαχίνη, εμένα προσωπικά τώρα δεν θέλω να προσωπήσω.
24: Όχι, όχι, όχι, θα μας πείτε ποιος τον έβγαλε.
0: Στα δικαστήρια με καταλογισμούς.
24: Μάλιστα.
0: 1.800.000 ευρώ. 23 με αφορμή την επιχορήγηση στον Βοσκό. 23 χρόνια σύρθηκα.
24: Μάλιστα.
0: Στα ελεκτικά συνέδρια, στα ποινικά δικαστήρια, σε ελέγχους, γιατί ήμουνα άταχτο παιδί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
24: Άρα η ελληνική διοίκηση, η ελληνική πολιτεία τον οδήγησε στο να φύγει.
0: Σαφέστατα η ελληνική πολιτεία, διότι αν για 6.000 το επίσημο ελληνικό κράτος, είτε στη βαθμίδα της αυτοδιοίκησης, γιατί ο συνάδελφος που με ακολούθησε το 2002 που εγώ είχα χάσει εκλογές, διότι αν ήμουνα στον Δήμο, κύριε Σαχίνη, ο Βοσκός δεν θα είχε φύγει και μετά το 2002, να είστε σίγουρος γι' αυτό. Λέω λοιπόν, για να πάω στην ουσία της κουβέντας, ότι τα 12 ναυτικά μίλια που εγώ είπα και η ΑΟΣ, ο συγχωρεμένος ο αείμνηστος Παπαδόπουλος, γι' αυτό κάνω και αναφορά, το 2004 με 40.000 στρατό κατοχής, με δύο τάγκ, τίποτα άλλο, δύο τάγκ υπήρχαν πάνω, δύο άρματα μάχης, έκανε ΑΟΣ, τότε πρωτοανακήρυξε, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, και δεν άνοιξε ρουθούνι. Εμείς έχουμε το φοβικό σύνδρομο, αυτή είναι η ελληνική αστική τάξη, έτσι βολευόμαστε και γι' αυτό ακριβώς και τα 12 ναυτικά μίλια τα θεωρούμε ως... Η Τουρκία καλά το λέει, κάζους μπέλη, διότι δεν την εξυπηρετεί γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, δεν την εξυπηρετεί για τις στοχεύσεις που έχει βάλει το τελευταίο Οθωμανικό Κοινοβούλιο με τον εθνικό του όρκο, αλλά και ο πρόσφατος Νταβούτογλου με το στρατηγικό του βάθος. Αυτά, αν τα συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες πολιτικοί, πραγματικά ίσως επαναπροσδιορίσουμε την στρατηγική μας σε μόνιμη βάση, βέβαια λαμβάνοντας κάθε χρονική περίοδο την όποια συγκυρία υπάρχει και να την προσαρμόζομαι. Αλλά οι βασικές στοχεύσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Το Αιγαίο με τα 12 ναυτικά μίλια δεν γίνεται ελληνική θάλασσα. Δεν είναι ελληνική λίμνη. Ξέρετε πολύ καλά ποιες είναι οι δυνατότητες της ελεύθερης διακίνησης εμπορικών πλοίων, τα πάντα. Δεν τα αναφέρω στο άρθρο, διότι εν πάση περιπτώσει αυτά είναι χιλιοϊπωμένα και γνωστά.
24: Μα εδώ εγώ τα στενά. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε.
0: Ένα μήνυμα.
24: Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό.
0: Η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει. Εμείς έχουμε την δυνατότητα. Εσωτερικό είναι το ζήτημα. Ελληνική απόφαση της κυβέρνησης είναι να επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα και να ανακηρύξει ΑΟΣ και να φτάσουμε μέχρι κάτω την Κύπρο και έτσι να σμπαραλιάσουμε την όποια επιθετική προσπάθεια θα την βιώσουμε τα επόμενα, την επόμενη περίοδο εκ μέρους της Τουρκίας. Διότι τότε θα βλέπατε ότι θα μπορούσε η Τουρκία να πει ωραία ρε, ελάτε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι να βρούμε κοινή συνισταμένη. Αλλά εμείς θα μιλούσαμε έχοντας υιοθετήσει το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν βγάζει αυτόματα, δεν έχει αστυνομικό χαρακτήρα. 171 χώρες το ψήφισαν. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα κράτος. Ως ένα κράτος λοιπόν που λέει αυτή είναι η ΑΟΣ του κάθε παράκτιου ευρωπαϊκού κράτους. Εμείς ούτε στα πλαίσια της ΕΟΚ δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε και να περάσουμε τα δικά μας συμφέροντα όπως αυτά πρέπει να τα περάσουμε.
24: Το περίεργο κύριε Δημαρχέ είναι ότι η Τουρκία βαφτίζει τα στενά τουρκικά. Δεν κουνιέται φίλο, εκεί δεν γίνεται τίποτα κλειστό, αλλά το ακόμη πιο κουλό είναι αυτό που περιγράφεται. Η χώρα που πρωτοστάτησε στα πλαίσια του δικαίου της θαλάσσης, η Ελλάδα, στην ψήφιση της ΑΟΣ, δεν την εφαρμόζει, και η χώρα που επί 50 χρόνια, το έχει γράψει εξαιρετικά ο Θόδωρος Καριώτης, αρνείται να μιλήσει για ΑΟΣ και μιλάει μόνο για υφαλοκρηπίδα, και σε αυτή την παγίδα πέφτουν και Έλληνες ακαδημαϊκοί που γράψαν συγγράμματα και κάναν καριέρες μόνο με υφαλοκρηπίδα. Σήμερα μας μιλάει για ΑΟΣ, δηλαδή θα τρελαθούμε. Η Τουρκία πάει...
0: 200 λέει ναυτικά μίλια θα έχει το δικαίωμα ο Ερντογάν να επεκτείνει την ΑΟΣ της. Η χώρα που δεν την έχει, που δεν έχει κυρώσει την σύμβαση.
24: Μάλιστα. Και η χώρα που είναι από τους πρωτοστάτες δεν εφαρμόζει τη σύμβαση.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι τα οξύμορα της ελληνικής πολιτικής και επαναλαμβάνω. Η ελληνική αστική τάξη μαζί με το πολιτικό κατεστημένο είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν για φοβικό σύνδρομο, για πολιτικές κατευνασμού. Λέτε και την παροιμία, λαϊκή παροιμία ότι όσο δίνεις στο χωριάτι κάτι παραπάνω, στο τέλος θα ανεβεί στο κρεβάτι σου. Αυτό δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε.
24: Μα μπορεί να το έχουμε λύσει, να έχουμε παραχωρήσει και το κρεβάτι, οπότε δεν υπάρχει θέμα, κύριε Διακομιχάλη. Κοιτάξτε, μου γράφει εδώ πάρα πολλοί κόσμος. Άρα λέει ο κύριος Διακομιχάλης και οι ακρίτες μας στα Δωδεκάνησα ότι επί της ουσίας το πεδίο παράγεται αποτελέσμα ανεξάρτητα ότι αντίκειται του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία. Παιδιά, τι ρωτάτε, εδώ παράγεται καθημερινά με το τι γίνεται με τους ψαράδες. Κυνηγητό, κανονικό.
0: Τι να πω εγώ, ακούστε, γι' αυτό συχνά πυκνά, είτε με τον προφορικό μου λόγο είτε με την γραφίδα μου, προσπαθώ να αναδεικνύω το θέμα των ψαράδων που έχει διπλή ανάγνωση. Πρώτα το ότι χάνουν το βιό τους, το ψωμί τους, το παίρνουν μέσα από το στόμα τους. Δεύτερο, είναι οι φρουροί άγγελοι των θαλάσσιων συνόρων. Αλλά τρίτο, είναι ότι δια της πρακτικής αυτής οι Τούρκοι προσπαθούν να περάσουν στη διεθνή κοινότητα, αν δεν το έχουν καταφέρει, ότι τι λέτε κύριοι, πέρα και έξω από το διεθνές δίκαιο, πέρα και έξω από το χάρτη της Σεβίλης ή πέρα και έξω από την ΑΟΣ που είδαμε πρόσφατα να χαράσετε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ στο Αιγαίο αφεντικό είμαι εγώ, τι λέτε εσείς. Διότι θα σου πει ότι οι ψαράδες μας φτάνουν στα 300-400 μέτρα από τις ακτές του Αγαθοντισίου ή της Ψερίμου. Τι λέτε εσείς τώρα για διεθνές δίκαιο, για 6 ή για 12 ναυτικά μίλια. Αυτό έχει γίνει πλέον καθεστώς. Η τουρκική ακτοφυλακή φτάνει απέναντι από τα αλλιευτικά τα ελληνικά και το γυρίζει το πολυβόλο προκειμένου να τους εκφοβήσει και να σηκωθούν να φύγουν από το σπίτι τους. Οι ένες ψαράδες, τα 6 ναυτικά μίλια, που είναι έστω τώρα τα χωρικά μας, αυτά είναι το σπίτι τους και βιώνουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι ακραίος ο Διακομιχάλης ή ο Σαχίνης που λέει κάποιες αλήθειες ή γράφει κάποιες αλήθειες. Είναι δυστυχώς η κραυγή αγωνίας από την εσχατιά του ελληνικού ευρωπαϊκού χώρου για τις πρακτικές της γειτονικής χώρας που το ελληνικό πολιτικό σύστημα τις αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο. Διότι να πω κάτι, τα δισεκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν για εξοπλισμούς, Κανείς δεν θέλει πόλεμο. Αλλά το να υπάρχει μια δύναμη αποτροπής τέτοια που να στέλνει τα μηνύματα, τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, σε αυτόν που επιβουλεύεται την εθνική σου ακεραιότητα, γι' αυτό δεν υπάρχουν. Γιατί γίνονται αυτοί οι εξοπλισμοί? Αν τελικά είναι για χρήση του ΝΑΤΟ μόνο και η χώρα να κινείται μόνο σε αυτές τις λογικές, με συγχωρείτε κύριε Σαχίνη, εγώ προσωπικά δεν είμαι από αυτούς τους απλούς Έλληνες πολίτες, γιατί εγώ αυτή την ώρα είμαι και απλός Έλληνας πολίτης. Απλά έχω το, επιτρέψτε μου να πω, το ψώνιο και ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα και δεν έχω σπουδάσει γεωπολιτικές, ούτε εθνικό δίκαιο, ούτε γεωπολιτικός αναλυτής είμαι. Απλά ασχολούμαι, διαβάζω σε προσωπικό επίπεδο, γιατί με ενοχλεί να νομίζουν ή της Αθήνας ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να τρώει ό,τι τον ταΐζουνε. Καθαρές κουβέντες, σκληρές κουβέντες, αλλά αυτή είναι η σκληρή αλήθεια.
24: Αυτή είναι και η γεωπολιτική του πεδίου. Κύριε Διακομιχάλη, κοιτάξτε, όταν αμφισβητούνται μικρά κατοικημένα νησιά, όπως το έχετε γράψει, Ψέρυμος, όταν αμφισβητούνται νησίδες και βραχονησίδες, η Μιλιέτ μας κάνει και πλάκα. Μιλάμε λίγοι 152, αυτό θέλετε να ακούσετε? Μας κάνει πλάκα, δεν το εννοούμε, αλλά μπορεί και να. Όταν το τουρκικό πολεμικό ναυτικό απαγορεύει, εμποδίζει την πόντιση πέραν της Κάσου. Όταν φτάσαμε στην Αστυπαλιά, με συγχωρείτε, δηλαδή το εγκύτερο νησί στις Κυκλάδες, παρότι δωδεκανήσιο. Με συγχωρείτε, δηλαδή τι άλλο χρειάζεται? Μήπως πρέπει να πάει στο μικρό λίμανο η απαγόρευση για να την καταλάβουν στην Αθήνα?
0: Κύριε Σαχίνη, εγώ προσωπικά δεν θα εκπλαγώ. Δεν θα εκπλαγώ, διότι μιας και ξεκινήσαμε την κουβέντα, επειδή είναι και η μέρα σήμερα, η 19η Μαΐου.
24: Βεβαίως.
0: Που, εν πάση περιπτώσει, καλά να είναι εκεί που βρίσκεται ο αείμνηστος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, που είναι το κορύφωμα, αν θέλετε, της γενοκτονίας εναντίον των ποντίων. Εδώ έγιναν αγώνες και αγώνες, μιλώ για τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη, προκειμένου
24: να αναγνωριστεί η γενοκτονία, μάλιστα,
0: και να,
24: σωστή αναφορά,
0: να ψηφιστεί από τη Βουλή,
24: σωστή,
0: η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας για τους ποντιούς μας. Λοιπόν,
24: και ο Χαραλαμπίδης λοιπόν δέχτηκε πόλεμο τότε, τον λέγαν και ακραίο, μέχρι να έρθει στη Βουλή η ιστορία αυτή. Βεβαίως. Μέσα από το ίδιο το Πασόκ τον λέγανε ακραίο. Μάλιστα.
0: Κύριε Σαχίνη, επειδή ήταν προσωπικός μου φίλος και πρόσφατα ήταν τιμή μου που με κάλεσαν η Ένωση Ποντίων στα Σούρμενα, στην Αττική, και μίλησα για τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη. Ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης ήταν ένας διορατικός πολιτικός, ένας πατριώτης με κεφαλαία, ο οποίος έβλεπε πίσω από την κουρτίνα, διότι η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική είναι η πλέον δύσκολη επιστήμη, και πρέπει να μπορεί κανείς να διαβάζει, να βλέπει συμπεριφορές. Δεν υπάρχουν πατριωτισμοί τώρα, υπάρχουν μόνο οικονομικά συμφέροντα, και πρέπει κανείς να μπορεί να διαβάζει και να είναι σύγχρονος με αυτό το οποίο βλέπει και να προβλέπει κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να είναι έτοιμος την ώρα που θα έρθει η ώρα μηδέν. Και δυστυχώς εμείς εδώ δεν έχουμε πολιτική με πρόβλεψη. Είμαστε να περάσει η μέρα μας σήμερα, να αντιμετωπίσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο τη μέρα μας, γιατί επαναλαμβάνω, ξέρετε τι κλίμα έχει δημιουργηθεί από το πρωί, γυρίζω από καφενείο σε καφενείο εδώ στα νησιά μας, το ξέρετε και στην Κρήτη το ίδιο είναι, το καφενείο είναι η μικρή βουλή, να το πω έτσι. Ξέρετε ο κόσμος τι λέει? Τους πήραν τελικά, πήραν τους Patriot από την Κάρπαθο. Ξέρετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε η κυβέρνηση, έστω και από την ώρα που πήρε αυτή την απόφαση, να άφηνε να περνούσαν 3-5 μήνες, 6, να το ξεχνούσε ο κόσμος ότι είχαν πάει εκεί οι συστοιχίες αυτές, και μετά να το έκανε αυτό. Δηλαδή, πριν στεγνώσει το μελάνι ακόμα που λέμε, πήραν τις συστοιχίες και φύγανε.
24: Εν ώψη της ψήφης.
0: Εν ώψη.
24: Μισό, κύριε Διακομιχάλη. Δεν είναι έτσι απλό.
0: Κάθε μέρα βλέπει την αχτεωρότη τουρκική. Και σου λέει,
24: εν ώψη της ψήφης,
0: το οποίο μας προστάτευε.
24: Δεν θέλω να μιλάω πάνω σε εσάς, κύριε Διακομιχάλη, αλλά δεν ακούτε ορισμένες φορές γρήγορα. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι απλά. Ούτε το παίρνω 3 μήνες μέχρι να το ξεχάσουν. το παίρνω, ενώ η Τουρκία ετοιμάζεται να ψηφίσει νόμο του κράτους στη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Μα κύριε Σαχίνη, αυτό λέω. Εγώ αυτό που είπα να το κάναν μετά από 2-3, λέω δεν έχουν ούτε και αυτήν, δεν ξέρω, την λογική. Το κάνουν την ώρα που τον επόμενο μήνα ψηφίζει η Τουρκία αυτό που ψηφίζει.
24: Μου λέει εδώ πέρα ο Μιχάλης από την Καλλιθέα. Δεν τα λέτε καλά, λέει κύριε Διακομιχάλη. Μια χαρά στρατηγική υπάρχει στην Αθήνα. Λεφτά για το φεστιβάλ στο Καστελόριζο δεν δίνουν, αλλά χρηματοδότησαν με 650.000 με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου την Οδύσσια του Νόλαν. Τι θέλετε τώρα, λέει.
0: Άλλη ιστορία αυτή. Αυτή είναι άλλη ιστορία.
24: Μάλιστα. Άρα, κύριε Διακομιχάλη, και θα τα ξαναπούμε εν κατακλείδη, θεωρείτε ότι οι καταστάσεις πια μπαίνουν σε οριακό πεδίο?
0: Θεωρώ ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την τακτική μας, την στρατηγική μας ως Ελληνισμός, αν θέλουμε να επιβιώσουμε τα επόμενα χρόνια. Συμμαχίες με την έννοια που μπορεί να τις μεταφράζουν οι της Αθήνας, δεν υπάρχουν. Κανένας Γάλλος δεν θα έρθει παρά τη στρατηγική σημασία αν χρειαστεί να σταθεί δίπλα στον Έλληνα στρατιώτη, αν χρειαστεί. Ομιγέννη το λέω εγώ. Κανένας. Επειδή όλα λοιπόν είναι οικονομικά συμφέροντα, εάν οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι έχουμε μια ουσιαστική δύναμη αποτροπής και πολιτικούς που θέλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και της πραγματικότητας, σας διαβεβαιώ ότι δεν τολμούν οι Τούρκοι να κάνουν τέτοιου είδους διαβήματα. Οι Τούρκοι δια της ισχύως και την απειλή άσκησης βίας όλες τις δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κερδίζουν, μεγαλώνουν και περνούν το μήνυμα ότι εμείς είμαστε εδώ περιφερειακή δύναμη και εν πάση περιπτώσει οφείλετε να είστε υπάκουα παιδιά.
24: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα κύριε Δημήτρη Διακομιχάλη, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με αλλαγή σελίδας.
2: 84.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα

0: εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Macalumin δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Macalumin Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Red Bull Mad Mike Tour. Ο Mad Mike έρχεται στην Ελλάδα. Τρεις κορυφαίοι προορισμοί. Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη. Πρώτη στάση, λιμάνι Ηρακλείου. Σάββατο, 30 Μαΐου. Ο Mad Mike σε ένα μοναδικό drift show. Μαζί του ο Άμπτο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσα. Τρεις ομάδες, μια κορυφαία στιγμή. Καπνί μέχρι τον ουρανό και ένα drift snake που θα σου μείνει αξέχαστο. Κανείς δεν αγωνίζεται για χρόνο. Αγωνίζονται για να σε αφήσουν με ανοιχτό το στόμα. Είσοδος δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
10: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
9: Με επιστοποίησεις ISO και Ekevil.
10: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
9: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
12: Λοιπόν, προχωράμε. Πρώτα να σας διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου του Κωστή, ο οποίος είναι αλλιέας, ψαράς δηλαδή, από την Κάρπαθο. Αχ βρε Γιώργη μου, λέει, ακούω τον δήμαρχο, τον πρώην της Καλύμνου, να λέει για τη γαλάζια πατρίδα που θεσμοθετεί πια η Τουρκία και τη δική μας αφασία. Και μιλάτε για τους αλλιείς. Θέλω να σου πω το εξής. Ρίξε μια ματιά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα καταλάβεις για ποιο λόγο δεν μπαίνουμε σε κόπο. Τα έχουμε εγκαταλείψει. Μήπως τελικά γίνουμε ένα τουρκικό

0: ο Σατζάκη λέει, και λυθούν τα προβλήματα των επαγγελματιών όπως εγώ αλλιέων από εκεί. Καταλαβαίνω τι λέει ο Κώστας και μέσα στο μυαλό μου ήταν. Γιατί θα πάω στον πρωτεγενή τομέα τώρα και θα πάω στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου στη Βόρεια Αυθιώτιδα, τον κύριο Βάιο Γκανή. Καλημέρα κύριε Γκανή.
1: Καλημέρα κύριε Σαχέν, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι αλλοί. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλλοί. Είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτεγενή τομέα σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα?
1: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει στο πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτειο, ο οποίος κάτι του δίνει σαν να ψήσει κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν ούτε τα ψίχουλα. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα τέτοιο, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων που εγώ είχα τονίσει στη δικιά σας εκπομπή, αν θυμάστε, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν κατέθεσε στην Ευρωπαία Συγκυρία, ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠΕ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα βιολογικά προϊόντα και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρια έχει γίνει με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από τους πραγματικούς παραγωγούς σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα. Έτσι και την αλεία και τη μελισσοκομεία και τις κρατικές και τις δεδρόδες καλλιέργειες. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Άρα,
1: ευελπιστώ δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση, γιατί είναι. Τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις δείχνουν ένα πράγμα για όλο το πολιτικό σχήμα, μιλάω, της χώρας, ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον πρωτογενή τομέα με απότερο σκοπό καθετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλές τιμές και να απευθυνθούμε αυτό που λέγαμε πάντα σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν, ούτε το μοντέλο του αυτόχθονα Έλληνα πολίτη, δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Και δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι ανούσιο θέλετε. Τώρα βλέπουμε μια κολοπηλάδα, το λέμε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα. Θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράγω, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης, το παίζει κυρίαρχος, δεν και καλά, με όλο το θράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς του, ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια, και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα για όσον αφορά την επιβίωσή του, και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο, που το έχει πει και ένας πιο παλιός από μένα.
0: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει στα γόνα στον ωκεανό τον αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΠΚΠ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κύριος Μόσχος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρευσαν. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
1: Φυσικά και όχι, αυτό σας τονίζω και πριν, και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κύριου Μόσχου, οι οποίοι καθιτοποιούν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να καθιτοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι είχαν προχωρήσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, τα οποία ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάζει σαν παραγωγός. Και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρημνα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος, να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή που και εμείς καταναλωτές είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, να εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και οργανικός πλέον. Α. Και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεσαι, είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή, βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει η κατατοπιμένη μονάδα μου, καμία προσδοκία, δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης, δεν ζητάω το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απρόεις εισαγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται από τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται από τις χώρες της Ινδίας, έρχονται από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ? Τους ήρωες. Άσε με και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι? Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιείται, παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. Οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά μέσα σε εισαγωγικά, έκτος εισαγωγικών, παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων, επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις τέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτές είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος που αφορά εμάς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και επικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έκλεισε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό κανάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP σας, ο κάτσε καλά με τις δημόσιες σχέσεις, να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου που έχουμε βάλει τα χρήματα, έχουμε παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά το τι αντικαταστήσαμε, έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε 3 χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι είμαστε νούμερο ένα.
0: Διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφετε και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε. Ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε περισσότερους μήνες. Ένα χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαΐων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς. Μάλιστα, είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε. Και ερχόμαστε ένα χρόνο μετά με τον κύριο Σκηνά να μας λέει ότι. Επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
1: Καρατομένει το πρόγραμμα στην διατροφία και στην μελισσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι λύσεις. Θέλετε να ακούσετε τα νούμερα να δείτε πώς.
0: Παρακαλώ.
1: Από τις 16 φορείς πιστοποίησης που έχει η χώρα, οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για τα σταλίτς και οι 3 ανέστηκαν τη λειτουργία τους. Δηλαδή, φανταστείτε, από τις 16 οι 9 ήταν παράνομα. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε εμείς λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιος είναι ο νόμιμος και πού να δεν ξέρουμε ποιος είναι? Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε? Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Περισσότερο, παιδιά, γιατί σας πληρώνω? Εγώ θέλω το προϊόν μου όταν θα βγει έξω από την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρείων που έδιωξε? Γιατί κανείς λέει να σου κάνει έλεγχο, τι αγχώνεσαι, άστα. Έτσι θα γίνει η δουλειά. Έχω συναδέλφους οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με φυτοφάρμακα και η εταιρεία δεν τους έδιωξε. Απλώς τους υπέπληξε. Γιατί δεν με χάζει να τους διώξει? Γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία? Θέλετε να σε πω τάξη μεγέθω. Όταν μπήκα στα βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων, ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου τα κόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000. Δεν θα με σώσουν τα 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτης μου, δεν είναι αγοραστής μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω και εγώ ότι στο κτήμα μου θα μπω άφημα, θα πλώσω το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς να το μυαλό μου να πάει πίσω να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
0: Ναι, αλλά...
1: αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά...
1: να σας πω μόνο τούτο.
0: Ναι, ναι.
1: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγοί, βιολογική παραγωγή. Το 2020 πήγαν 34.000. Και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο περισσότερους ψήφους έχουμε.
0: Άρα
1: και
0: μα...
1: αυτό πρέπει να ξέρετε, στη Θεσσαλία ο κύριος Αυγενάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί το έφυγε από το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη, το ξαναπήρε ο κύριος Τσάρας και το έφερε στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σας βιολογικό γαμάκι με 500 κιλά το στρέμμα? Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, οι καλλιεργητές αυτή της Θεσσαλίας είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα, το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα είναι. Και τίποτα άλλο.
0: Άρα κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη σας παύλα καταναλωτή, ο οποίος θα σας στηρίξει και δεν κρέμεστε από την επιδότηση των βιολογικών, το καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το εκτείναγμα από τις 19.000 σε 119.000 που μου είπατε, φτάσαμε σε 119.000, αφορά ανθρώπους. Μάλιστα. Αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καν παραγωγή βιολογική. Με συγχωρείτε, είναι στα χαρτιά. Με βάση αυτά που μου περιγράφετε.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο στη χώρα. Το μυστικό, κύριε Σαχίνη, για να είσαι προκομμένος σε αυτή τη χώρα είναι να δηλώνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις. Αν τα έχεις, τι θες να τα δηλώσεις? Εδώ δηλώνουν οι άλλοι ότι είχαν 25.000 σελίδες στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει ούτε έλα του. Είναι φαλακρό του βουνολόγου παγιτού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσει?
0: Άρα στέκει.
1: Δεν μιλάνε για τα ενύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
0: Άρα στέκει ότι.
1: Δεν πολύ καλά.
0: Όταν.
1: Δεν καμία τιμωρία σε όλο αυτό το σκάνδαλο?
0: Όχι, βέβαια.
1: Εδώ βγήκε ανεκδίκητο παραλίγο ο υπουργό Γεωργία. Ο διαγραφής, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγράφηκε για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάνδαλο το ΠΚΠ, είναι μια υπόθεση συνδεσμένη, ρουτίνας. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι για να παίζουμε μπάλα, δηλαδή.
0: Άρα, όταν η Ομοσπονδία του κλάδου σας έλεγε πώς θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε. Μη το φοβάστε. Αυτό ήταν ψηφοθυρία. Ναι. Αυτό μου λέτε.
1: Καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Καθαρά ψηφοθυρία. Καθαρά. Εδώ δίναν σε μεδική στην περιοχή μου επιχείρηση, θα σας πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Στα πολιτικά πρόσωπα η ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό το βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής και ξαφνικά να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής και ξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία αν έχω μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Με απότερο σκοπό το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, δεν ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Με συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα το οποίο πατάς επιπτωμάτων, πατάς για το λαό σου τον ίδιο για να απολαμβάνεις τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027 που λέει ο Πρωθυπουργός στις εκλογές να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν το δίνεται ευκαιρία. Και η πιο ελληνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουμε τα όπλα όλοι.
0: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Το είχατε πει ένα χρόνο
1: πριν. Σταγόνα. Κύριε Σαγή, κοιτάξτε, λέμε μερικές λέξεις για να δώσουμε.
0: Ναι, μπροστά σε αυτό που έρχεται.
1: Μόνο από τον ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 δις πρόστιμα. Δεν είναι σταγόνες αυτές.
0: Όχι.
1: Όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια, σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχεί ούτε σε 13 ευρώ το άτομο.
0: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
1: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Βάγκος Ουγγανής έχει τρεις λεβέντες και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι είναι χωριό το Βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες. Έχει βέβαια κάποιες δεσμεύσεις ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες. Σου λέει κάτι πόσο είναι. 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 29, δεν πρόκειται να βρει δουλειά έτσι. Τι κάνουμε? Παίρνουμε 45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις λεβέντες και παίρνουν καλά. Και παίρνουν φρέντο εσπρέσο, α πούμε, στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίπεθρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθείτε. Αλλά και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας, κανένας. Αντιθέτως, να πούμε σε κοσμικά νησιά, ας πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρές δουλειές. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεστε. Στην πραγματικότητα, βουν οι Ίνδιοι και βουγκάμοι περισσότερα από τα πράγματά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μοκρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που σημαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 ήταν 140 σελίδες κείμενο, το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες, να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το μπαμπάκι. Δεν θα βρίσκει και τον ψήφο του, θα τον κυνηγάγανε για το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω, άστο να καταρρεύσει αφού. Πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαχίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει στη χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό. Έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει το κοκκισμένο μπαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα. Το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήσει, γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό. Δεν την νοιάζει η Γερμανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει πώς θα βγάλει χρήμα. Και σου έρχεται σε ένα ξαφνικά το δικό στο μπαμπάκι 100 γραμμάρια βάρος, ένα μπλουζάκι, μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά αν μένανε στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα η καθητοποίηση, θα βλέπατε στην Θεσσαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδα με 100.000, στις Σέρες με 100.000, θα έδωναν δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους και θα έχεις πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, αν θέλετε, αιχμής, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, τη Μινέρβα και τη Μίλης που ήταν ελληνικές εταιρείες της Ουρού. Αυτά είναι καθητοποιημένο αγροτικό μπαμπάκι από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι. Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
0: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστες. Σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Έχουν μείνει ελάχιστες βιοτεχνίες στα Τρίκαλα.
1: Ό,τι και χρήμα να ρίξεις μέσα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει καμία προκοπή.
0: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη, ότι ρε παιδί μου, θα μπορούσες να έχεις ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτούς που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψεις το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα...
1: Ένα τα δύο διαλέγεις.
0: Ναι, ναι, ας πούμε...
1: Ένα τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε τι θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5-7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στους δισεκατομμυριούχους ή στους εκατομμυριούχους, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτός εκατομμυριούχος. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτος. Θα μπορεί το κράτος να υπάρχει κουρβανάς κανονικά από τη φορολογία και μόνο, ο οποίος θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν πέντε σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι.
0: Ναι,
1: και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε τελειωμένοι.
0: Ναι, από την άλλη, κύριε.
1: Έχουμε κάνει δύο-τρεις γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγικής, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι, ο Έλληνας, ας σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
1: Πώς επειδή κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Τσάκη. Όταν φεύγει από την Ιεράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της Λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, εκεί μέσα στη δικιά στη Λαϊκή του βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παράγωγος, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε βελτίωση. Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, κάνει την παράγεις αγόρι μου το χι προϊόν. Μπράβο. Η αύξηση, ποια είναι το σαχίνι που είναι έμπρος, δηλαδή, η αύξηση μεγαλύτερη θα είναι 25%. Δεν υπάρχει παραπάνω. Εκεί πραγματικά θα μπορεί να ήταν βιώσιμο σε αυτούς που παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Γιατί αν θες και τις πρώτες ανάγκες σου για τα βασικά, οπωρολαχανικά, φρούτα και κρέατα, 300-350-400 ευρώ το μήνα, έχεις το στέλος, μπορείς να προχωρήσεις το μήνα σου. Όταν όμως ξεκινάς αυτή τη στιγμή με 500-600 ευρώ ενίκιο και πας και βλέπεις την ντομάτα 4 ευρώ, δεν μιλάω για τα κεράσια. Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα. Εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράσια, ας πούμε, 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους, συγγνώμη, τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
0: Σωστό.
1: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε. Και εδώ πατάει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που ήταν να βγούμε και άκουσα, συγγνώμη, πολύ ευχάριστα την κυρία Σαριανίδη που είχατε. Δυστυχώς, εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκουρτσάει τις πέτρες, δεν πειράζει. Να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι του, πετάει με τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα μου, μιλάω πάντα, το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις, θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία, είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες αυτοί που κάνουν πολιτική και λέει να βάλουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Δεν θερμοκήπια στην Ελλάδα. Όταν έχεις τη λάμπα 320 μέρες τον χρόνο να μένει τον ήλιο μόνιμα, εσύ θα πας να καταναλώσεις ενέργεια. Για να καλύψεις τι. Να καλύψεις την ντομάτα του Γενάρη μήνα. Ας μην φας ντομάτα, δεν παθαίνεις τίποτα, δεν πεθάνεις. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παραξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάπτρες, θα παραξηγηθεί ο ένας, κοιτάμε πού είναι οι ψηφοφόροι, πώς θα τους καλύψουμε. Και ξέρετε γιατί μιλάμε. Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘΑ τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες, έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να στήσουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή, το φθηνότερο? 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει τη δύναμη να πάει να κάνει όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέγω, που θα βρει 700.000 για να ξεκινήσεις? Και ποιος εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλει θα είναι πουλημένη? Δεν εγγυάται κανείς σε μια ελεύθερη αγορά που είναι ασύνδεστη, δεν είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα κράτος μπάχαλο, μας κάνουν ένα κράτος το οποίο κοιτάμε πώς θα πάρουμε τις άλλες εκλογές. Και μας κάνει και εμάς τους ίδιους, δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, πώς θα γλύψουμε τον κάθε πολιτικό για να βάλω εγώ το παιδί μου που έχει δέσει πανεπιστήμιο στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ να βουλευτεί σε μια θεσούλα. Ή στα διόδια. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό είναι κατάδειο.
0: Κύριε Γκανή, αναρωτιέμαι εδώ, όχι μόνος μου, έχω βροχή των μηνυμάτων όση ώρα μιλάτε. Και μου λέει ο κόσμος, αυτά τα πράγματα γιατί δεν έρχονται στην επιφάνεια? Καλά, ευθύνη έχουμε και εμείς. Μου γράφει κάποιος, θέτει όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται και όχι κουκουρού κουμανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος, βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, δεν υπάρχουν 5-6 ανθρώποι? Και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν τον κάθε Γκανή, όχι μόνο τον Γκανή? Θα σου πούν, κάτσε κάτω ρε παιδιά. Εσείς είστε εκεί. Πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς, απουσία εθνικής στρατηγικής, αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανόητη?
1: Ανόητη δεν είναι καθόλου, είναι πανέξυπνη. Αν το σωμίζετε για ανόητη και εμείς είμαστε έξυπνοι, κάνουμε λάθος. Γιατί εμείς είμαστε στη μιζέρια, η παραγωγή της χώρας. Αυτοί που κάνουν παροχή υπηρεσιών είναι αυτοί που έχουν λύσει τα θέματα τους όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει ένας βουλευτής με ένα εξοχικό στο χωριό που τράβησε ο πατέρας και ξαφνικά μέσα σε μια 8ετία, 12ετία να έχει καμιά 50 ακίνητα και σε περιοχές οι οποίες δεν ακουμπάς καν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και προσέξτε, αν στείλουμε ένα βουλευτή από την Κρήτη για να πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα, τι θα τολμήσει να πει? Αν πει μια θέση αντίθετη από το κόμμα, τον έχει διώξει. Και τον διώξαν πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί τολμάνε να είναι αντίθετη? Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εσείς θέλετε να καλείς τον κάθε Γκανή, τον κάθε Μόσκο? Εμάς δεν θέλουν να μας βλέπουν, κύριε Σαχίνη. Γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένος, όταν είσαι ανένταχτος, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή, γιατί έπρεπε να παραδοθώ σε άσκηση, έφυγε από παραμεθόρια περιοχή. Δεν το ζήτησα καθώς δικαιούμουν από τις ειδικές δυνάμεις στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν τους χρωστάω αυτούς. Ξέρετε, πολλούς στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώς να μιλήσεις? Όταν πας να το πεις στον κάθε υπουργού κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει, να φέρεις το παιδάκι σου από τον Έμπρο στη Λαμία. να τον βάλει σε καμιά τραπεζούλα. Να πας από εδώ, αφού πει Ελλάδα, θα σου πει Ελλάδα, Βαγιακού. Θυμάσαι, αγόρι μου, τότε που ήρθες και ζήταγες και πήρες. Άρα βούλωσε το, κάτι στην άκρη. Και δυστυχώς έχει περάσει το DNA του λαού μας αυτό, ο ραγιαδισμός. Δηλαδή, άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαριακά, θα τη βρούμε την άκρη. Και βλέπεις όλο το σφογκοκολάριο κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε ιδιαιτέρους, κοντά σε γενικούς γραμματείς, κοντά να γλύφουν όλη την μέρα, μπας και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν. Αυτό δεν έχει μακριά ποδάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτή λένε μια χαρά πάμε. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μια πατρίδα η οποία θα είναι τελέσφορο, για να το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί του. Και σα μιλάω με πόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνο μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκου, τώρα είχε 130. Και κάθε μέρα που χτυπάει η καμπάνα χάνεται και εκείνη και ένα σπίτι. Και όλα καλά στη χώρα αυτή.
0: Ναι, όλα καλά. Τι αλλά ακριβώς δίπλα σας σε οροσειρές είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα. Ε, εκεί...
1: Όχι, καταλάβατε, στο Ροπέδιδο μου αυτή τη στιγμή έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλής παραγωγικότητας, είναι με φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλές εκτάσεις. Μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα, τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγατε ότι θα δώσουν το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
0: Σωστά το θυμάστε. Σωστά το θυμάστε.
1: Και το 99%.
0: Έτσι ξεκίνησε. Έχετε δίκιο.
1: Αυτό, γιατί να μας πούν.
0: Έχετε
1: αυτό
0: δίκιο.
1: Θα παράγει έργο. Τι έργο, θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κάνα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ. Θα φάνε τα πιόν, θα γεμίσουν κάψιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες. Και μετά με τον ίδιο τον Παναή. Και ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά. Τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας. Ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
0: Άρα κύριε Γκανή.
1: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και κανένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο. Αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά ναι, μου το θα επιβιώσουμε με κοσέρβο κάθε γη. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει 7 με 8 χρόνια εκμετάλλευση κανονικά, όργωματα, λιπάξεις, ιστορίες για να ξαναγίνει γόνιμη. Καταστρέφουμε τη γη που παράγει τρόφιμο για να βάλουμε ηλιακή ενέργεια την οποία την ακριβώς πληρώναμε κιόλα. Πόσο παράλογος μπορεί να είσαι.
0: Άρα κύριε Γκανή, αλλά... εδώ που είναι οριακά τα πράγματα, μου λέει πολλοί κόσμος εδώ, λέει καταρχάς οι σωστοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στα σωστά πόστα και δεν εννοούμε τα πολιτικά, δεν ερωτιούνται καν, ούτε ως κλάδος, ωραία λέει. Μπορεί να μας πει με απλό τρόπο ο κύριος Γκανής, ποια θα ήταν κατά τη γνώμη του, το ρώτησα και χθες τον κύριο Μόσχο, 3, 4, 5 πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα και όσο ζει αυτός, ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια κι εμείς, επισιτιστικοί, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα 5 βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι, ρε παιδί μου, πάει να αλλάξει το πράγμα προς το καλύτερο. Όχι ότι έγινε καλό, αλλά πάει να αλλάξει. Υπάρχουν 5 άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν.
1: Άμεσα, κοιτάξτε, εξαρτάται ότι καθένας τι εννοεί. Εμείς όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου, όπως σας είπα, κατατέθηκε σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στη διαδικασία όχι να παράγουν μόνο, να ήμασταν αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν. Καταρχάς χωρίζει την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι, όχι βάσει ψήφων, βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζεις εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας. Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά τα προκυπευτικά, σε αφορά η κρέας. Και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες σας λέω και πάλι βάσει καιρικών συνθήκων μπαίνουν και ανάδοχες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να είσαι λες και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη ας πούμε.
0: Εδώ έβαλε βαμβάκι.
1: Έχει το Μάιο 30 βαθμούς.
0: Εδώ έβαλε. Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
1: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διέλυθηκαν.
0: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι. Κύριε Γκάρ.
1: Υπήρχε μια κύριε η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν όλη μέρα. Βλέπαμε γεωπόρους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα πα σπουδάζει για πόνο και ανοίγει ένα ξέρω και πουλά την πάσμα. Δεν γίνει έμπορο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι το φάρμακο και οικονομάς.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αν δεν δούμε αυτή την πληγή, η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσανε, δεν θυμάμαι. Κάτι πάσε να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα τα αγωνιστούμε, πώς θα χαρακτηρίζουν οι πολιτικές. Γι' αυτό κύριε Σκαντιδάκης, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στο ζωή του, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά δεν τα βάλαμε κάτω. Να δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάτι κρίση και να τη λύσετε και καλά που δεν έχει λύσει τη δικιά του κρίση. Μάλλον τη δικιά του δεν έχει λύσει. Με αρκετά από ό,τι ξέρω ακίνητα από το ΕΣΚΕΣ. Λοιπόν, και όλα καλά. Ή ουλάχιστον του κύριου Γεωργιάδη, α πούμε, που δεν τον προλαβαίνει, έχει πάντα λύσει επί παντό επίτηση του. Ποιο? Ο πολιτή βιβλίων, έτσι. Που δεν το κατηγορώ. Δουλειά ήταν και αυτή. Αλλά μην έρχεσαι εσύ που μου έκανε παροχή υπηρεσιών όλα τα χρόνια σου, πιο μολύσαγε, έπρεπε να δείξει ότι είσαι ακροδεξιό, να κάνει ακραία πράγματα και αφού πιάστηκε σαν τον Κουρβανά, τώρα μου πουλά και μόρι και μου λε πώ γίνεται η παραγωγή, που δεν έχει ιδέα. Που δεν έχει ιδέα. Ήρθα εγώ να σου πω πως πουλάς βιβλία, δεν το ξέρω το δικαιωμάτιο, δεν μπορώ να εκφέρω γνωμικά. Θα θες να μου πεις που δεν έχεις δει πως μεγαλώνει η ντομάτια, πως μεγαλώνει η τσουκίδα δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Θα θες να μου πεις και πως θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Και άμα...
1: Άρα λοιπόν,
0: και άμα αν του πεις...
1: πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο, με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς ανταλλάγματα, είναι αυτό το τονίζουμε, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόεδρος ενώσεων, χωρίς πρόεδρων παλιάς γεσάσης. Κρατιών, οι οποίοι η δουλειά του ήταν πως θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα, η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και στις σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς να είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
0: Άρα κύριε Γκανή.
1: Σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, για να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιδοτήσεις σε όλο τον κόσμο παγκόσμια δίνονται σε όλα τα κράτη. Ο σκοπός είναι ένας. Να δημιουργήσεις πραγματικό πλούτο για να έχει η χώρα σου. Εμάς οι επιδοτήσεις πήγανε μετά από κάποια χρόνια σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ένα προϊόν που δεν τραβούσε στην αγορά το επιδοτούσες. Και τους λέγαμε τότε ότι η αγορά, όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση, δεν χρειάζεται να το επιδοτήσεις. Θα δώσει την τιμή η αγορά αυτόματα. Αυτοί δεν ακούγαν. Θα επιδοτήσουμε το βαμβάκι, θα επιδοτήσουμε το καλαμπόκι, θα επιδοτήσουμε το σιτάρα, θα επιδοτήσουμε τα πιο βασικά που έχει ο πολύ κόσμος για να έχουμε να τους κρατάμε χειροπόδωρα, ας πούμε, και να είναι δικοί μας ψυχοφόροι και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια, σε 30 χρόνια να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να φάμε τα πρώτα τα φοροκυριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα. Τι έχουμε? Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Α, ξέρετε, η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει η Γαλλία. Γιατί το πάρει η Γαλλία, γιατί το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχει ούτε κιλό μαλακό σιτάρι να κάνει ψωμί και να κάνει εισαγωγή. Πανάκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Ή να φέρνει σαν την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο. Με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρνει στη χώρα σε εξευθυνιστική τιμή. Και το ψωμί να μην πέφτει καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι φωστήρες, έτσι. Τον Χάρβατς και τον LCULC και τον δεν ξέρω τι. Και κύριε... το καταλαβαίνει ο Μάγιος Ιταλίστος τον Βραδί, τώρα πλάκα που κάνετε.
0: Κύριε Γκανή.
1: Ο μόνος του οικείου. Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και δράκο.
0: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι ευληπτό τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εδώ έγινε εργαλείο στα πρώτα χρόνια, κύριε Σαχίνη, κάποιοι μεγαλοαγρότες να είναι πραγματικά με τα πορσικά γέννη και με τα εξοχικά. Φανταστείτε ότι οι φτωτικές καλλιέργειες γίνονται μόνο το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα. Και του έλεγα, πώς είναι δυνατόν να έχεις εξοχικό όταν τη δουλειά σου είναι μόνο το καλοκαίρι? Πότε θα προλάβεις να πας στο εξοχικό? Αυτό έχει περάσει σαν πρώτη επιδοτήση, που ήταν τρελές επιδοτήσεις, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ που χαθήκαν τζάπα, και σε δεύτερο χρόνο μεταβληθήκαν σε όργανο καθαρά των πολιτικών για να μπορούν να συγκεντρώσουν ψήφους, όπως σας το λέω. Παράδειγμα, στο νησί που ζείτε, το 2022 η Κρήτη έπαιρνε 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 έπαιρνε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει? Και εγώ να μου στην Κρήτη, μπλε θα γινόμουν. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο? Έγινε το φανταστικό. Ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 2 εκατομμύρια γίνανε 8. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18. Να δηλώσουμε 10. Να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένας. Και κάθε μέρα ψοφάμε, και κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπές. Μπα και τα μειώσουμε. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή, διανοήστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι. 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά να το κουβαλήσει. Πού πήγαν αυτά τα? Δεν έχουμε ντρό. Νομίζω ότι ψάχνουμε τα πάντα. Τι πυρκαγιέ στο δάση. Τι εκεί να... δεν έχει να σηκώσει η ελληνική αστυνομία και ο κράτος, αν θέλετε, ντρό να δουν που είναι τα πρόβατα.
0: Εδώ πέσανε από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά, μετά από 5 χρόνια που βρέθηκε μια οικογένεια τώρα. Δηλαδή, 5 χρόνια δεν το ξέραν, τώρα τα ανακαλύψαν. Που ήρθε το FBI. Αφήστε το.
1: Υπάρχουν όπλα στην Κρήτη, δεν έχει
0: αντίθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκαλιά.
1: Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό κράτος, όλοι, έτσι. Δεν τολμάστε εδώ να υπάρξει πλόμπερ αυτό το αεροβόλο που λέγαμε παλιά. Θα τις πάνε μέσα κατευθείαν. Του λένε να είναι εξάδεια.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Γκαλιά.
1: Έτσι είναι τα κράτη ισονομία τη ισοπολιτεία. Προφανώς για αυτού έτσι είναι. Συγχωρείτε, για μας δεν είναι έτσι και θα πεθάνουμε με αυτόν τον καημό.
0: Κύριε Γκαλιά,
1: δυστυχώς περάσαμε από αυτή τη ζωή και δεν αφήσαμε κάτι, όχι μόνο για μας, για αυτούς που θα έρθουν πίσω. Θα αφήσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν έρθετε στο χωριό μου, θα δείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώς είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κρατός, γιατί τους έχουν πάρει όλους τους πόρους. Και ανάλογα ποιος είναι δικός μου, του δεν και κανένα φράγκο, ας πούμε, να περάσει. Ελάτε να δείτε, αν πετάξει το δικό μου το χωριό, ένα σπίτι αυτή τη στιγμή θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα, τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν είναι κανείς. Ούτε ο Δήμος έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινές, γιατί δεν υπάρχει κανείς.
0: Όπα, κύριε. Σας έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με τους νέους νόμους πάβουν να είναι οικόπεδα. Είναι χωραφάκια. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Τι να πεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πεις, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σας μαύρισα την ψυχή του Σοκρατέ σας, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια μου. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι, με παρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε τα σκότια. Δηλαδή το μόνο μέλημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι Ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Παμπό έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε, άλλος πήρε ένα κάμπρι να πούμε 500 μεσεντές και πήγε στην Ελβετία έφτασε να κρύψουν που μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μπράβο. Αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο. Δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. 10 γενιές τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Περνάς σε χρόνο, δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει, το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά. Τελείωσε.
0: Μου λέει εδώ Στέλιος.
1: Περιοχές αυτόνομες, περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή η συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα πούμε σημαντικά μέσα, να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεταναίους, ας πούμε, ή τους περατές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε καταγγελία και ξεκίνησε η ιστορία, αλλιώς Δεν θα άνοιγε τίποτα, όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απότεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, κύριε Σακίνη, κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Που σε ξέρανε, ξέρανε καλύτερα το αυτό, αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να επαντρώσει τον δικό του οργανισμό, ήταν λιπατική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα από, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι γεωτεχνικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι επαντρωμένος με γεωτεχνικούς αρκετά Ινστιτούτα και τομείς και φορείς. Δεν υπάρχουν πουθενά, τους έχουν το πετάμα του.
0: Μου λέει εδώ Στέλιος, μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τζιμπήσει, τον δαγκάσει μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα γρήγορα και θα ψάχνει.
1: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας φταίνει και αυτοί γιατί εμείς τους δημιουργούσαμε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους δημιουργήσαμε όλα. Σα είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνει πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έρεχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έρεχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σα μιλάω για εκτάσεις οι οποίες είναι με χαρτιά του αναβασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στους ομολογράφους, ξανά πληρωμές. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ, τον πάρω γιος μου, ξανά τα ίδια. Και μηχανική παραχή ξαναπληρώνεις. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα κύματα 25 φορές. Για ποιον? Χαραγμένα, κανονικά, με χάντες και τα πάντα. Και δεν μπορούν να βρουν τα σύνορα ακόμα. Και μου λένε τώρα το μονιτόρι. Ποιο μονιτόρι? Δεν πάω χαρτιά επίσημα με βούλες, με στραγγίδες του ελληνικού κράτους. Εκτός αν δεν έχουν κράτους. Να μας το πω και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια? Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έρχονται οι ιδιώτες να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο Ζάχαρης πως έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει και υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως κουμπώνει τώρα. Την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από τη Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης έκλεισε πρώτος στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είχε 1,5-1,70. Και είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του πάζλ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπει τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα. Γίνει αυτό που υπογράψε. Πού θα γίνει? Η Ήπειρος, η περιφερειακή ενότητα της Ήπειρου, θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνους κοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που ήταν το τελευταίο με τη σαλμονέλα, έτσι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είχε η DG Agri, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη, και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από τη Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από την Μερκοσούρ. Ποιος θα τα έλεγξε αυτά? Αλλά δεν πειράζει, θα πεθάνει και κανένας, να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πεθάνει κανένας γύρω σαν εισαγωγή.
0: Βάιος Γκανής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και ιδρώθηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και ιδρώθηκαν αυτοί του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φθιωτίδας, τον κύριο Βάιο Γκανή. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο 10 και κάτι.

0: 84.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
9: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
0: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Στα χέρια της δικαιοσύνης η φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίων ενεργειών εις βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Οι σοβαρές φθορές στο οδικό δίκτυο του Ηρακλείου και η καθημερινότητα των δημοτών κυριάρχησαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο με τον επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, Μιχάλη Καραμαλάκη, να ζητά άμεσα λύσεις και σχέδιο αποκατάστασης. Όχι του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στις Μαλάδες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναβολή παίρνει συζήτηση της προσφυγής και την παράκαμψη Ηρακλείου στο ΒΟΑΚ που ήταν προγραμματισμένη στο Συμβούλιο Επικρατείας 27 Μαΐου. Σε απόγνωση γονείς και μαθητές για το σχολείο εργοτάξιο στην Ακαδημία, από τους 15 μήνες φτάσαμε στους 48, καταγγέλουν οι σύλλογοι γονέων. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 70χρονος συνταξιούχος εγγύτης καλείται να πληρώσει 270.000 ευρώ, δεν μπορεί να τα ξεχρεώσει ούτε σε άλλη ζωή, λέει στο ράδιο 984 η Ιωάννα Μελάκη, πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Καμπάνες 3.000 ευρώ στα Χανιά για παράνομες καύσεις σκουπιδιών και αγροτικών υπολοιμάτων εν μέσω αντιπυρικής περίοδου ρίχνει η πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέβαλε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν. Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, διεμήνησε το Ιρανικό έθνος δεν θα παραδοθεί.
0: 9.84. Ο καιρός.
10: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές σήμερα στην Κρήτη, άνεμη δυτική, βορειοδυτική, κατά τόπους και στην Ταμποφόρου, θερμοκρασία έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
11: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
11: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
11: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
11: Και στο lithi.gr.
12: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας Supermarket.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό, μόνο 5,49.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: 84.
18: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
20: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχα ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
21: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
23: Συμμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
24: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια,

0: κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το Red Bull Mad Mike Tour κάνει τρεις στάσεις: Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη, με τον κορυφαίο drifter του κόσμου μαζί με τους Άμπντο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσα. Πρώτη εμφάνιση, λιμάνι Ηρακλείου, Σάββατο 30 Μαΐου. Στην ατζέντα, θεαματικά περάσματα, Drift Snake με όλους τους οδηγούς μαζί στην πίστα και κριτήριο νίκης, όχι ταχύτητα, αλλά το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου, λιμάνι Ηρακλείου, είσοδος ελεύθερη, αδρεναλίνη, εγγυημένη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
2: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλόμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας με αυτά σε ομήνω στην γνωσό μου, αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβγάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβγάνης.
12: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα

0: και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hodo Center. 35% σε αρώματα Jean Paul Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Στους εορτάζοντες αυτής της εβδομάδας, που δεν είναι και λίγοι, επιλέξτε να κάνετε δώρο ένα άρωμα από τα Hodo Center. Αρώματα Lancôme, Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Mugler και Valentino σε προσφορά έως 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hodo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Ζήσε την ανοιξιάτικη εμπειρία ανανέωσης στα Hodo Center. Ανακάλυψε στα συνεργαζόμενα καταστήματα Hodo Center και στο hodocenter.com ανοιξιάτικες συλλογές σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και μόδας και κέρδισε έως 10% σε γέλους με κάρτες της Πειραιώς. Ισχύει από τις 11 έως και τις 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 και άνω με κάρτες της Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι yellow στα Hodo Center.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hodo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hodo Center.
4: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 384.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
5: Macwell μακαρόνια.
0: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή Πειραιού 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος σε Αμάρι και Βορίζια. Μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Όχι του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στις Μαλάδες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου καταθέτει ψήφισμα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης αναφορικά με το ζήτημα της χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναβολή παίρνει συζήτηση της προσφυγής για την παράκαμψη Ηρακλείου στο ΒΟΑΚ που ήταν προγραμματισμένη για το Συμβούλιο Επικρατείας στις 27 Μαΐου. Σε απόγνωση γονείς και μαθητές για το σχολείο εργοτάξιο στην Ακαδημία. Από τους 15 μήνες φτάσαμε στους 48, καταγγέλουν οι σύλλογοι γονέων. Σαφείς αποστάσεις από κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, κράτησε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, μετά την νοσοκομματική κρίση που προκάλεσε η διαγραφή Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Είπε επίσης η διαγραφή του ήταν θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας, συμπεριφέρθηκε σαν αντίπαλος. Στην Κρήτη από αύριο και για τρεις ημέρες ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασελάκης. Για την ανάγκη άμεσης και ξεκάθαρης ελληνικής απάντησης απέναντι στις νέες κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, μίλησε στον 984 ο πρώην δήμαρχος Καλύμνου και πολιτικός μηχανικός Δημήτρης Διακομιχάλης. Καμπάνες 3.000 ευρώ στα Χανιά για παράνομες καύσεις σκουπιδιών και αγροτικών υπολοιμάτων εν μέσω αντιπυρικής περίοδου ρίχνει πυροσβεστική.
0: 984. Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις σήμερα κατά τόπους στην Κρήτη, ανέμοι βορειοδυτικοί περίπου στα 5 με 7 μποφόρ κατά τόπους, θερμοκρασία έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος, ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
11: Ο Mad Mike έρχεται στην Ελλάδα. Red Bull Mad Mike Tour. Τρεις στάσεις στη χώρα μας. Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη. Με πρεμιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου. Στην πίστα ο θρυλικός Mad Mike, ο Άμπντο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσακ. Επικεφαλής τριών ομάδων που περιλαμβάνουν και Έλληνες οδηγούς. Στο πρόγραμμα θα υπάρχουν battles, θεαματικά περάσματα και το απόλυτο Drift Snake. Η στιγμή που όλοι οι οδηγοί κατακλείζουν την πίστα ταυτόχρονα. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Ηρακλείου με είσοδο ελεύθερη. Μάθε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
12: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.

0: bet.gr / info / novivers.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Γιατί αξίζει.
5: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
6: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
7: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
6: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
7: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
6: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο κρητικός.sm.gr.
15: Στη Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984. Μάτια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
6: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Η Red Bull φέρνει στην Ελλάδα ένα μοναδικό drifting θέαμα με τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike, και το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται τρεις στάσεις γεμάτες ένταση, καπνό και αδρεναλίνη σε Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Η εκκίνηση γίνεται Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Ηρακλείου, όπου ο Mad Mike μαζί με τους Άμπντο Βεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ θα ηγηθούν τριών ομάδων. Το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακές μάχες συγχρονισμένου drift και θεαματικά περάσματα σε ένα show όπου σημασία δεν έχει η ταχύτητα, αλλά το στυλ, ο έλεγχος και το θέαμα. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με το εντυπωσιακό Drift Snake, όταν όλοι οι οδηγοί θα μπουν μαζί στη πίστα για ένα φινάλε γεμάτο δράση. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν και όσοι βρεθούν εκεί θα ζήσουν από κοντά τον ήχο των κινητήρων, την μυρωδιά των ελαστικών και την απόλυτη εμπειρία drift. Περισσότερες πληροφορίες redbull.com/madmiketour.
11: The Crackers, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
12: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
9: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
10: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος σε Αμάρι και Βορίζια. Μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο ανήψυχα του ηλικίας 39 και 44 ετών. Οι τρεις άνδρες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες με τη δικογραφία να περιγράφει σύμφωνα με τις αρχές εκβιασμούς, απειλές, εμπρισμούς, καταπατήσεις αγροτικών εκτάσεων και παράνομο πλουτισμό μέσω επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα οι δύο γυναίκες και ο ένας άνδρας που είχαν συλληφθεί για υποθέσεις ζωοκλοπής έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η δικογραφία που αριθμεί χιλιάδες σελίδες αποτυπώνει τη δράση μιας ομάδας που φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς φόβου σε κατοίκους της περιοχής από το 2021 και μετά. Δεκάδες πολίτες καταγγέλουν ότι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν χωράφια και περιουσίες, τα οποία στη συνέχεια φέρονται να δηλώνονταν παράνομα στις κτηνοτροφικές δηλώσεις των κατηγορουμένων, με στόχο την ίσπραξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Βιολογικά και εθνικό απόθωμα είναι ακόμα μεγαλύτερα σκάνδαλα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε σήμερα στο ράδιο 984 ο Βάιος Γκάνης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Ευθειότιδας, σε μια συνέντευξη ποταμός. Εξήγησε με απλό τρόπο πως οι χρόνιες παθογένειες στον πρωτογενή τομέα εργαλειοποιήθηκαν από ένα πολιτικό σύστημα που αντί για χάραξη εθνικής στρατηγικής μετέτρεψε ακόμα και τις επιδοτήσεις σε ένα καλωστημένο ψηφοθερικό μηχανισμό που τα τελευταία 5 χρόνια έχει στην κυριολεξία κυριολεξία που γεωθεί. Όπως είπε, το σκάνδαλο του ΠΚΠ, παρότι αφορά εκατομμύρια επιδοτήσεων σε μη δικαιούχους, είναι πολύ μικρότερο μπροστά σε αυτά των βιολογικών και ακόμα περισσότερο του λεγόμενου εθνικού αποθέματος, που και αυτό έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ας μας εξηγήσει κάποιος, αν δεν είναι ψηφοθερία, πώς γίνεται μέσα σε 10 χρόνια από 19.000 παραγωγούς βιολογικών με μαϊμού πιστοποίησης να φτάσουμε σε 34.000 και μόνο το 2024 να ανέβουν σε 119.000, είπε. Τα πράγματα, πρόσθεσε, θα γίνουν ακόμα πιο αποκαλυπτικά όταν άνοιξε ο φάκελος του εθνικού αποθέματος με τις εγγραφές χιλιάδων ως νέων αγροτών. Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών βρίσκονται οι πληρωμές περιφωνηπιακών σταθμών και εγγραφών μαθητών μέσω βάουτσερ του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής. Ως εγκέφαλος της υπόθεσης εμφανίζεται άτομο 66 ετών που έχει στην ιδιοκτησία του παιδικού σταθμού στην Αττική. Βάσει των χειρόγραφων σημειώσεων, στην υπόθεση εμπλέκονται και περιπτώσεις ιδιοκτητών περιφωνηπιακών σταθμών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, με τις σημειώσεις να υποδεικνύουν ότι απευθύνθηκαν στο άτομο που φέρεται ως εγκέφαλος για να τους εξασφαλίσει τα πλαστά έγγραφα και φυσικά πλήρωναν άντρα για αυτά. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται δομές μεταναστών στην Ελλάδα για συμβάσεις 11 εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επικεντρώνεται στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών την περίοδο 2021 κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID. Όχι του Αλέξη Καλοκαιρινού στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στις Μαλάβες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα αφοριστικό και ανέτοιο όχι, αλλά για συγκεκριμένους λόγους και λίγο πριν από τη νέα τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου καταθέτει ψήφισμα από την άλλη προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης αναφορικά με το ζήτημα της χωροθέτησης της δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης έγινε σήμερα η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ποιότητα Φροντίδας για τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας. Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή που αποτελεί κόσμημα για το Πανεπιστήμιο μας. Η διασύνδεση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μέσω της δημιουργίας του νέου κέντρου εδώ στην Ιατρική Σχολή αποτελεί το επιστέγασμα μιας προσπάθειας πολλών ετών. Οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, δηλώσει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης. Αναβολή πήρε η συζήτηση της προσφυγής για την παράκαμψη Ηρακλείου στο ΒΑΚ, που ήταν προγραμματισμένη στο Δημοτικό Συμβούλιο Επικρατείας στις 27 Μαΐου. Οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου αποφάσισαν από κοινού να ζητήσουν μετάθεση της διαδικασίας, καθώς διαπιστώνουν θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Υποδομών στις διεκδικήσεις τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο κατέθεσε ήδη πρόταση τροποποίησης της μελέτης προς την ανάδοχο κοινοπραξία, ανοίγοντας το δρόμο για αναθεώρηση του σχεδίου της παράκαμψης. Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες επαφές με το Υπουργείο, ενώ στο επίκεντρο παραμένουν οι αλλαγές που ζητούν οι τοπικοί φορείς για τη χάραξη και τη λειτουργικότητα του έργου στο βόρειο οδικό άξονα. Οι σοβαρές φθορές στο οδικό δίκτυο του Ηρακλείου και η καθημερινότητα των δημοτών κυριάρχησαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο με τον επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, Μιχάλη Καραμαλάκη, να ζητά άμεσες λύσεις και σχέδιο αποκατάστασης. Μιλώντας στο ράδιο 984 σήμερα, επανέλαβε πως το Ηράκλειο παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, ότι η ρυθμή αποκατάστασης είναι αργή και πως ο Δήμος υποχρεούται να βρει τις λύσεις για να βελτιώσει την καθημερινότητα του κόσμου. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης παραδέχθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση την επιδείνωση της κατάστασης, παρουσιάζοντας το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής και 10 βασικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην πόλη. Σε απόγνωση γονείς και μαθητές για το σχολείο εργοτάξιο στην Ακαδημία, από τους 15 μήνες φτάσαμε στους 48, καταγγέλουν οι σύλλογοι γονέων. Καταγγελίες για ατελείωτες καθυστερήσεις, εργοτάξιο δίπλα σε αίθουσες, κοντέινερ, προβλήματα θέρμανσης και ένα έργο που μοιάζει χωρίς τέλος. Τα παιδιά θα τελειώσουν το δημοτικό και το σχολείο δεν θα έχει ολοκληρωθεί, είπε στο ράδιο 984 ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 54ου Δημοτικού, Μάριος Διονέλης. Μιλάει για έργο που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022 με χρονοδιάγραμμα 15 μήνες. Σήμερα, 3 χρόνια μετά, παραμένει μητελές για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που ζουν καθημερινά μέσα σε συνθήκες εργοταξίου, για εμπαιγμό και πλήρη αδυναμία συνεννόησης μεταξύ Δήμου ΔΔΕ και Αναδόχου. Επανέρχεται στο θέμα των συνθηκών που επικρατούν στο ειδικό περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης ο τομέαρχης οικονομικών ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Ηρακλείου Χαρίς Μαμουλάκης, καταθέτοντας ερώτηση προς τους υπουργούς υποδομών, μεταφορών και υγείας με τη συνυπογραφή 13 ακόμα βουλευτών μετά το ρεπορτάζ του Ράδιο 984. Σαφείς αποστάσεις από κάθε σενάριο αυτοδιέλυσης του ΣΥΡΙΖΑ κράτησε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την εσωκομματική κρίση που προκάλεσε η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Είπε επίσης η διαγραφή του ήταν θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας, συμπεριφέρθηκε σαν αντίπαλος. Στην Κρήτη από αύριο και για τρεις ημέρες ο επικεφαλής του κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασελάκης, σταθμή του Ηράκλειου, Λασίθη και Ρέθυμνο. Για την ανάγκη άμεσης και ξεκάθαρης ελληνικής απάντησης απέναντι στις νέες κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, μίλησε στον 984 ο πρώην Δήμαρχος Καλύμνου και πολιτικός μηχανικός Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή το νέο τουρκικό νομοσχέδιο για τις θαλασσίες ζώνες, έκανε λόγο για μια στρατηγική, μεθοδική και διαρκή από την πλευρά της Άγκυρας, την ώρα που, όπως υποστήριξε η Ελλάδα, παραμένει εγκλωβισμένη σε πολιτική ατολμία και έλλειψη εθνικής στρατηγικής.

0: Τέλος, καλήσε την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια του Αιγαίου και στην ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο, τονίζοντας πως η απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα δεν μπορεί να είναι η σιωπή. Αυτόματα, χωρίς καμία παρέμβαση της φορολογικής διοίκησης, θα καταλογίζονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φοροεισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων σύμφωνα με την ΑΔΕ. Αισιοδόξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΣΕΤ, λέγοντας: οι αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. 70χρονος συνταξιούχος εγγυητής καλείται να πληρώσει 270.000 ευρώ. Δεν μπορεί να τα ξεχρεώσει ούτε σε άλλη ζωή, λέει στο Ράδιο 984 η Ιώνα Μελάκη, πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, προτείνοντας ακόμα και προσωπική πτώχευση ως έσχατη λύση. Οι άνθρωποι λυγίζουν ψυχολογικά από τα φαντς και τις απαιτήσεις επισημαίνει. Σύμφωνα με την ίδια, το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι πλέον οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων αντιμετωπίζουν ξεχωριστά τους εγγυητές από τους βασικούς οφειλέτες. Έτσι, ακόμα και όταν έχει υπάρξει δικαστική ρύθμιση ή κούρεμα για το δανειολήπτη, ο εγγυητής συνεχίζει να διώκεται για το σύνολο της οφειλής. Καμπάνες 3.000 ευρώ στα Χανιά για παράνομες καύσεις σκουπιδιών και αγροτικών υπολοιμάτων εν μέσω αντιπυρικής περίοδου έριξε η πυροσβεστική. Στην πρώτη περίπτωση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.875 ευρώ σε άνθρωπο που εντοπίστηκε να καίει απορρίμματα. Στη δεύτερη περίπτωση επιβλήθηκε πρόστιμο 1.125 ευρώ για καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών επίσης εντός των ορίων του Δήμου Χανίων. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου οι καύσεις απαγορεύονται αυστηρά χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα και τις απαιτούμενες άδειες, ενώ οι παραβάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά διοικητικά πρόστιμα αλλά και ποινικές κυρώσεις. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλίου δικείου Χανίων αναμένεται να δικαστεί αύριο Τετάρτη ο 47χρονος πατέρας που φέρεται να κακοποιούσε τον 16χρονο γιο του, ο οποίος ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Διάβημα του υπέξη του Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων στον στολίσκο Παγκόσμιο Στόλο Σιμούν, το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του αναφέρει επίσης ότι βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων σήμερα 19 Μαΐου, 107 χρόνια από τον ξεριζωμό. Προσθέτοντας την δύναμη των Ιταλικών φρεγατών στην ισχύ του ελληνικού στόλου, το ΚΕΣΙΑ μαζί με το σκανάρισμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο άναψε χθες πράσινο φως για την επιστροφή στη βάση των αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot από το Δημότυχο που είχε αναπτυχθεί μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, όπως επίσης και από την Κάρπαθο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέβαλε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, διατηρώντας όμως τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε πλήρη ετοιμότητα, την ώρα που η ένταση με την Τεχεράνη παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην επικεφαλής των φορών της Επανάστασης από την άλλη, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ και διαμήνυσε ότι το ιρανικό έθνος δεν θα παραδοθεί. Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαντιέγκο με 5 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 2 έφηβοι δράστες. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα τα ξημερώματα τα νησιά Βανουάτου. Πόλεμος κατά των συμμοριών στο νησί Μερινό, κατασχέθηκαν 9 τόνοι ναρκωτικών και εκατοντάδες όπλα.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Σοβαρό ζήτημα έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες με τη διεξαγωγή του φιλικού ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδα και την Ιταλία την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο με ευθύνη της Ιταλικής πλευράς. Τη δική του δυναμική εκπροσώπηση έχει ο Όφη στην Εθνική 119, καθώς 4 ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ηρακλείου κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό προπονητή Βασίλη Παπαδάκη για τα προκριματικά του γύρου και τους φιλικούς αγώνες που θα προηγηθούν.
1: 984. Ο καιρός.
0: Αλλαγή του σκηνικού από σήμερα Τρίτη, με ψυχρότερες αέριες μάζες να φέρνουν ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και πιθανές γαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα και τοπικά προβλήματα μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους, πιο πυκνές σήμερα στην Κρήτη, άνεμη δυτική βορειοδυτική, πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό σας μεσημέρι.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984. 984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-72-9449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. From Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο. Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Ποτέ είδες τελευταία φορά κάτι που σε έκανε να ξεχάσεις να αναπνέεις? Το Σάββατο 30 Μαΐου ήρθε η ώρα να παρακολουθήσεις με κομμένη την ανάσα το Red Bull Mad Mike Tour. Κρήτη, Πήλιο, Θεσσαλονίκη. Ο Mad Mike, ο Άμπο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσακ δεν οδηγούν για να νικήσουν. Οδηγούν για να σε αφήσουν άναυδο. Σάββατο 30 Μαΐου το λιμάνι Ηρακλείου γίνεται η πίστα τους. Battle συγχρονισμού που δοκιμάζουν τα όρια. Περάσματα που δεν πιστεύεις ότι είναι δυνατά. Και μεγάλο φινάλε, το Drift Snake. Όλοι μαζί ταυτόχρονα σε ένα θέαμα που δεν έχεις λόγια να το περιγράψεις. Το Red Bull Mad Mike Tour σε περιμένει με είσοδο δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μάθε περισσότερα στο redbull.com Mad Mike Tour.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη κάνει όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Σύστα. Ουλφάν ενέκειε.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
11: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
12: Θρητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
13: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
14: Ο Δίας σε καλεί.
15: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
18: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
19: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
18: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
19: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
18: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
19: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
2: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
6: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Το Red Bull φέρνει στην Ελλάδα τον κορυφαίο οδηγό drift, Mad Mike, για ένα εκρηκτικό tour γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και αυθεντική οδηγική εμπειρία. Ετοιμάσου για καπνούς, θόρυβο και ενέργεια, καθώς το Red Bull Mad Mike Tour μετατρέπει 3 εμβληματικούς προορισμούς, Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη, για 3 drift shows που δεν έχεις ξαναδεί. Στον πρώτο σταθμό του Red Bull Mad Mike Tour στο λιμάνι του Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Άμπντο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ ηγούνται τριών ομάδων πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Το κοινό θα απολαύσει μάχες συγχρονισμού και θεαματικά περάσματα όπου δεν κερδίζει ο πιο γρήγορος αλλά ο πιο εντυπωσιακός. Η βραδιά κορυφώνεται με το μεγάλο Drift Snake όπου όλοι οι οδηγοί μπαίνουν μαζί στην πίστα σε ένα εντυπωσιακό φινάλε. Ζήσε live την εμπειρία, νιώσε την ταχύτητα, άκου τον ήχο των μηχανών και γίνε μέρος της δράσης. Η είσοδος είναι δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: 984.

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Μάτια μου.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4,79 ευρώ. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3,45 ευρώ. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip Σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7,99 ευρώ. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 5.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Το Red Bull φέρνει στην Ελλάδα τον κορυφαίο οδηγό drift Mad Bike για ένα εκρηκτικό tour γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και αυθεντική οδηγική εμπειρία. Ετοιμάσου για καπνούς, θόρυβο και ενέργεια, καθώς το Red Bull Mad Bike Tour μετατρέπει 3 εμβληματικούς προορισμούς, Κρήτη, Πήλιο και Θεσσαλονίκη, για 3 drift shows που δεν έχεις ξαναδεί. Στον πρώτο σταθμό του Red Bull Mad Bike Tour, στο λιμάνι Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου, ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Άμπτο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσα ηγούνται τριών ομάδων πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Το κοινό θα απολαύσει μάχες συγχρονισμού και θεαματικά περάσματα, όπου δεν κερδίζει ο πιο γρήγορος, αλλά ο πιο εντυπωσιακός. Η βραδιά κορυφώνεται με το μεγάλο Drift Snake, όπου όλοι οι οδηγοί μπαίνουν μαζί στην πίστα σε ένα εντυπωσιακό φινάλε. Ζήσε live την εμπειρία, νιώσε την ταχύτητα, ακού τον ήχο των μηχανών και γίνε μέρος της δράσης. Η είσοδος είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο redbull.com/madmiketour.
0: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
3: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. 984.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
10: Μακβελ μακαρόνια.
9: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Regatto Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
9: Τρεις πόλεις, τρία shows. Red Bull Mad Mike Tour. Ο πιο iconic drifter του πλανήτη έρχεται στην Ελλάδα με το Red Bull Mad Mike Tour. Και η πρώτη στάση είναι το λιμάνι Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου. Δίπλα του η Άμπντο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσα. Τρεις ομάδες και μάχες που δεν κρίνονται με το χρόνο, αλλά με το θέαμα. Η βραδιά κλείνει με το απόλυτο Drift Snake. Όλοι στην πίστα μαζί, ταυτόχρονα. Κρήτη, Πήλιο, Θεσσαλονίκη. Καπνί, ήχος, αδρεναλίνη. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Ηρακλείου. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Jean Paul Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Στους εορτάζοντες αυτής της εβδομάδας, που δεν είναι και λίγοι, επιλέξτε να κάνετε δώρο ένα άρωμα από τα Hondo Center. Αρώματα Lancôme, Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Mugler και Valentino σε προσφορά έως 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για χορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για χορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Ζήσε την ανοιξιάτικη εμπειρία ανανέωσης στα Hondo Center. Ανακάλυψε στα συνεργαζόμενα καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.com ανοιξιάτικες συλλογές σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και μόδας και κέρδισε έως 10% σε γέλους με κάρτες της Πειραιώς. Ισχύει από τις 11 έως και τις 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 και άνω με κάρτες της Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι γέλο στα Hondo Center.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα

0: Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 384. Η ώρα είναι 6:30.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
6: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
3: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η Κρήτη δεν είναι έτοιμη για αυτό που θα ζήσει. Red Bull Mad Mike Tour. Ο Mad Mike φτάνει στο λιμάνι Ηρακλείου στις 30 Μαΐου. Μαζί του η Άμπντο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ. Τρεις από τους πιο επικίνδυνους οδηγούς στον κόσμο σε μία πίστα για ένα μοναδικό drift show. Ξέχασε τις κούρσες. Εδώ κερδίζει αυτός που αφήνει το κοινό άφωνο. Battles, θεαματικά περάσματα και ένα drift snake που θα κλείσει τη βραδιά με τρόπο που δεν έχεις ξαναδεί. Κρήτη, Πήλιο, Θεσσαλονίκη. Το Red Bull Mad Mike Tour ξεκινάει. Να είστε όλοι Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Ηρακλείου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά. Τράκι 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
5: Κάποια πράγματα δεν τα περιγράφεις, τα ζεις. Η μυρωδιά του καμένου λάστιχου, ο ήχος του κινητήρα που σπάει τη σιωπή, ο Mad Mike να υπερτερεί εκεί που άλλοι θα έχαναν τον έλεγχο. Το Red Bull Mad Mike Tour φτάνει στην Ελλάδα με τρεις στάσεις. Κρήτη, Πήλιο, Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του Drift έρχεται στην Ελλάδα για το Red Bull Mad Mike Tour και φέρνει μαζί του τους Άμπντο Φεγγάλι και Νατάλια Γιώτσακ για να κάνουν την Κρήτη, το Πήλιο και τη Θεσσαλονίκη να μυρίσουν καμένο λάστιχο. Η πρώτη στάση, το λιμάνι Ηρακλείου, 30 Μαΐου. Θα υπάρξουν θεαματικά περάσματα και το περίφημο Drift Snake, όπου κανείς δεν κερδίζει αν δεν εντυπωσιάσει. Εσύ απλώς κάθεσαι και το ζεις δωρεάν. Σάββατο, 30 Μαΐου, στο λιμάνι Ηρακλείου. Για περισσότερες πληροφορίες, redbull.com/madmiketour.
1: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ.
2: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο. Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη μουσική. 984.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 9.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. /info/Noviverse.
1: 984.

0: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ.
2: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 11. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα θα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράψεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάμι.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.